0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Έλα.

0: Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1.000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύσεις σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
4: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Kiss.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Hot προτάσεις στα Super Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο KISS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να πούμε ξανά σε όλο τον κόσμο. Δύο λεπτά μετά τις 8 θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 11. Ο μήνας είχε 21.
1: Προχωράει ο
0: Σεπτέμβρης. Τον φάγαμε, παιδιά, το μήνα, τι να λέμε τώρα. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι έχω ετοιμάσει, οπότε ετοιμάστε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό φρέσκο μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω μέχρι το αεροδρόμιο, διότι έχουν προγραμματιστεί χειμερινές πτήσεις απευθείας από Παρίσι. Να δούμε έτσι πώς θα συνεχιστεί ο χειμερινός τουρισμός. Για τη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε τι πρόκειται να συμβεί με ένα καινούριο είδος άγριας γάτας που ανακαλύφθηκε έπειτα από 100 χρόνια.
0: Ωραίο.
1: Για τη συνέχεια σας έχω μία τουαλέτα 3.600 ετών στη Σαντορίνη. Θα μείνω Σαντορίνη διότι είχαμε και αναπαράσταση του ηφαιστείου. Θα συνεχίσω με θέμα τεχνητής νοημοσύνης. Θα δούμε πόσο κίνδυνος απρόβλεπτης συμπεριφοράς είναι ήδη πραγματικός για την τεχνητή νοημοσύνη. Για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε έναν ανιχνευτή μετάλλων, ο οποίος βρήκε χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών. Άρα δεν είναι καμιά σαμίθι της αξίας, αλλά τέλος πάντων. Θα πάμε λίγο στην Οδύσσια, του Νόλαν την Οδύσσια, να δούμε ποιος είναι ο Έλληνας ηθοποιός που παίζει στην Οδύσσια. Είχαμε την κυρία Καριστιανού, η οποία μας μίλησε για κβαντική ιατρική, ακυρώνοντας έτσι όλους τους φυσικούς που είπαν ότι δεν υπάρχει αυτό. Εκείνη υποστηρίζει ότι η κβαντική ιατρική είναι το μέλλον και ότι δεν θα την καταργήσουμε επειδή όλοι εμείς οι ανίδεοι δεν γνωρίζουμε. Για τη συνέχεια θα πάμε. Θυμάσαι από την προηγούμενη εβδομάδα σου είπα κάποια αποτελέσματα από μία έρευνα της PISA που έδειχνε το επίπεδο των μαθητών της Ελλάδας.
0: Κατάτια θέλεις να πεις.
1: Τέλος πάντων, ναι. Τώρα θα πάμε να δούμε, γιατί παιδιά, για να έχουμε μαθητές σε αυτό το γνωστικό επίπεδο, κάποιοι τους δίδαξαν.
0: Έτσι.
1: Δεν θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα και για τους καθηγητές λοιπόν και τους δασκάλους.
0: Να το.
1: Θα πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα για αυτούς.
0: Τέλειο.
1: Θα σε πάω σε μια φοβερή έτσι πρωτοποριακή κίνηση που κάνει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ρουμανίας, η οποία εμφανίζει τη μαύρη κάρτα για τους γονείς.
0: Μαύρη κάρτα. Είναι η κίτρινη και η κόκκινη και η μαύρη.
1: Η κίτρινη και η κόκκινη για τους ποδοσφαιριστές.
0: Α, η μαύρη για τους γονείς.
1: Η μαύρη για τους γονείς. Θα σας πω, δείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ καλό.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε πού επιλέχθηκε να γίνει το άθλημα της κοπηλασίας στους Ολυμπιακούς της Αυστραλίας. Τι έχει σε αυτό το ποτάμι?
0: Να τα.
1: Χέλια, τι ακριβώς? Θα πάμε να δούμε ποιο είναι το ελληνικό νησάκι που έγινε viral παγκοσμίως, διότι άνθρωποι και αγριογούρου να κάνουν μαζί μπάνιο στις παραλίες. Εμείς βλέπετε δεν. Θα πάμε λίγο στο...
0: Εμείς λαγοκέφαλα.
1: Ναι. Θα πάμε να δούμε λίγο ένα αρχαιοελληνικό καλλιστείο που θα γίνει.
0: Αρχαιοελληνικό.
1: Καλλιστείο.
0: Θεματικό.
1: Ναι.
0: Ωραίο ακούγεται αυτό.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα κυλικεία των σχολείων. Τι βγαίνει, τι μπαίνει, τι γίνεται. Θα πάμε να δούμε ποιος καλλιτέχνης, τραγουδιστής θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζονάκη στο Voice. Έχω κάποια ωραία που είπε ο Νίκος Καρβέλας που θα στα πω και αυτά. Και είχαμε παιδιά και το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε ηλικία, κρατηθείτε, 103 ετών.
0: Να το παιδιά, να το. Να τα εκατοστήσει δεν είναι κατάρα, δεν ήταν ευχή.
1: Όχι,
0: σου λέει τα προσπέρασε.
1: Έγινε και η κηδεία, θα στα πω αναλυτικά.
0: Έχουμε και ένα διαγωνισμό, συνεχίζεται. Τι γίνεται?
1: Έχουμε διαγωνισμάρα καινούρια για την ακρίβεια. Έχουμε ο Kiss N61 μαζί με το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ετήσια, παιδιά.
0: Να τα.
1: Και ο νικητής μπορεί να επιλέξει τον τομέα στον οποίο θέλει να σπουδάσει. Είναι για έναν ολόκληρο χρόνο, έτσι. Υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών.
0: Τι ωραίο.
1: Οπότε διαλέγει σε ποιο τομέα θέλει να σπουδάσει. Να πούμε ότι θα πρέπει να συντονιστείτε σε ζωντανές εκπομπές του Kiss N61 και να μας στείλετε στο Viber 6970-888-961 μία φωτογραφία ή ένα βίντεο από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν σας το ζητήσουμε. Όχι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Θα είναι για ένα συγκεκριμένο μισάωρο.
0: Χρονική στιγμή, συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
1: Και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 25 του μήνα.
0: Και φυσικά οι κόρνες συνεχίζονται κανονικά για να διεκδικήσετε και αυτή την εβδομάδα τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δείχνει καμπίνα και το αυτοκίνητο για το Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την Ανέκλαϊν. Οπότε θα έχουμε και κόρνες. Έχουμε και παιχνίδια bowling και Τεχνόπολης.
1: Και Auto Dusk.
0: Και Auto Dusk την ευθυγράμμιση, 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου σας. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη του 2026, 264η ημέρα του έτους, 7 και 10 το πρωί είδαμε την Ανατολή, ενώ στις 7 και 25 έρχεται η Δύση του Ηλίου. Διεθνής ημέρα της Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Κάτσε να ποιος είναι αυτός, γιατί εγώ δεν τον θυμάμαι. Για τον Πόντιο δημοσιογράφο και εκδότη Νίκο Καπετανίδη που απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους. Παγκόσμια ημέρα Αλσχάιμερ, πολύ σημαντική. Την ημέρα της ανεξαρτησίας του γιορτάζουν η Μάλτα, το 64 από τη Μεγάλη Βρετανία, το Μπελίζε, πρώην Βρετανικές Ονδούρες το 1971 από τη Μεγάλη Βρετανία, και η Αρμενία το 91 από τη Σοβιετική Ένωση. Η μέρα του δέντρου σήμερα στη Βραζιλία, σχολική εορτή με οικολογικό περιεχόμενο, οι μαθητές ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα.
1: Τέλειο.
0: Εμείς δεν ξέρω έχουμε καμία τέτοια μέρα.
1: Εμείς κάνουμε δεντροφυτεύσεις όμως, δηλαδή τα περισσότερα σχολεία κάτι κάνουν. Μία φορά το χρόνο, Μιχάλη μου, αλλά αν σκεφτείς πόσα σχολεία είναι, αν όλα τα σχολεία διοργάνωναν από μία δεντροφύτευση κάθε χρόνο, θα ήταν υπέροχο. Γιατί συνήθως το κάνουν πιο πολύ στα νηπιαγωγεία, αν δεν απαντώμε. Παιδική σταθμή και νηπιαγωγεία, ιδιωτικοί δηλαδή φορείς, μπαίνουν στη διαδικασία να τα διοργανώσουν. Αν όμως όλα τα σχολεία το έκαναν αυτό μία φορά το χρόνο, και όχι μόνο στα βουνοκόρφια παιδιά, οπουδήποτε χρειάζεται να φυτέψεις έστω και λίγα δέντρα, θα ήταν πολύ σημαντικό.
0: Αναλογιστείτε μόνο πόσες πυρκαγιές είχαμε πάνει φέτος. Η μέρα της Άνοιξης στην Αργεντινή, η μέρα των μαθητών στη Βολιβία, ενώ στο εορτολόγιο είναι του προφήτου Ιωνά. Γιορτάζει ο Ιωνάς, ο Ιων και η Ιωνία. Καζαμίας έχει τίποτα? Τίποτα.
1: Τα είπαμε την Παρασκευή, μωρέ, δεν Παρασκευή. Έχει κάτι.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε, όχι να σερβίρουμε, την κίνηση της πόλης θα σερβίρουμε.
2: Kiss 961.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην κίνηση. Τι συμβαίνει. Αργούν τα ταξικάντια.
1: Ταξικάντια, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά είστε?
0: Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
1: Καλή εβδομάδα, καλά.
0: Έχει καλά κινήσει
1: αρκετή.
0: Για πείτε μας που.
1: Είμαι με τα σχολεία. Λοιπόν, στη λεωφόρο Γνωσού, στο ύψος του Άγιο Γιάννη, στα φανάρια του Πεντεβή κατεβαίνοντας, μετά έχει στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, στη Γιώπηρο, στην 62 Μαρτύρων, στο ύψος του Τζάμπου και συνεχίζεται μέχρι Μήνος. Παραλιακό όχι, περνάει κανονικά. Μετά Κάρου και Καζαντζίδη προς τα φανάρια εκεί στον Άγιο Δημήτριο και προς το αεροδρόμιο.
0: Ποια εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε το Βενιζέλιο, Λαϊκή έχουμε στα Καμένια, στην Αγία Βαρβάρα. Και τα τηλέφωνά μας 2810-361-362, 2810-361-363 και στο πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 24K Magic, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 8 και 26 λεπτά στον Kiss. Να υποδεχτούμε και σήμερα στην παρέα μας το Λαβύρινθο στα Πεζά. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, μας περιμένει και προσαρμόζεται πάντα το μέγεθός του ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων. Λαβύρινθος με τεράστιες επιλογές και στο μενού για να μπορέσετε να επιλέξετε τι ταιριάζει στα δικά σας τα γούστα. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, μια πανέμορφη εκκλησία να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας και φυσικά ένα τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και όλη τη σύγχρονη τεχνολογία για να γίνει ένας γάμος υπερπαραγωγή. 28 17 43 5 45 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες για να κλείσετε ραντεβού και ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, με τι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
1: Με τι είναι, να πολλά τα μέτωπα πάλι σήμερα.
0: Λοιπόν, είναι πολλά.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με ένα θέμα το οποίο προσπαθούν έτσι να αναδείξουν τα μέσα κατά κύριο λόγο. Το στάδιο ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Με δεδομένο το γεγονός ότι το Παγκρίτιο πλέον είναι το επίσημο στάδιο του Όφη και οι ομάδες που φιλοξενούνται εκεί πέρα για να κάνουν προπονήσεις στίβου και τα υπόλοιπα αθλήματα έχουν αρκετές μέρες που μένουν εκτός λόγω των αγώνων. Αντιλαμβάνεσαι το να μένει το στάδιο ελευθερίας πόσα χρόνια τώρα
0: στη μοίρα του και
1: υποκατασκευή. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Άκου που έφτασαν λοιπόν αθλητές και γονείς και προπονητές σε τι σημείο. Έφτασαν λοιπόν στο σημείο να κάνουν μια έτσι καμπάνια, να το πούμε, να συγκεντρώσουν υπογραφές, μπας και ολοκληρωθεί το έργο.
0: Χρονοδιάγραμμα για αυτό το έργο δεν υπήρχε ποτέ.
1: Το πρώτο χρονοδιάγραμμα έχει λήξει. Ο πρώτος εργολάβος με πάρα πολλές κακοτεχνίες το έχει αφήσει. Το ανέλαβε δεύτερος εργολάβος, όπου και πάλι υπάρχει πολύμηνη καθυστέρηση και έχουν βρεθεί σε ένα αδιέξοδο. Και με τη δεύτερη εργολαβία δηλαδή, που υπάρχουν νέες έτσι εμπλοκές και ερωτήματα. Η υπόθεση όλη αυτή έχει φτάσει εννοείται στη Βουλή. Δεν ξέρω, στα αλήθεια, παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φιάσκο κυριολεκτικά με ημερομηνίες και δεσμεύσεις οι οποίες μένουν στα χαρτιά και ποτέ
0: δεν τιμωρείται κανένας γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Και με μια ολόκληρη πόλη να βρίσκεται σε κατάσταση που δεν μπορούν να προπονηθούν. Στο στάδιο Ελευθερίας μιλάμε ότι ήταν πάρα πολλοί σύλλογοι που κάνανε στίβο τα παιδιά. Ναι. Και όχι μόνο στίβο, αλλά είναι και το στάδιο που ήταν ελεύθερο στο κοινό.
0: Μπράβο.
1: Που μπορούσε ο κάθε ένας
0: να πάει να τρέξει.
1: Να πάει να τρέξει και να χρησιμοποιήσει έτσι ό,τι υπήρχε εκεί πέρα από όργανα για να γυμναστεί. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν γίνονται κινήσεις από το Δήμο να πιέσει όποιους είναι να πιέσει αρμόδιοι να μπουν μπροστά και να πάρουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Φτιάχτηκαν και τα πεζοδρόμια στην περιοχή εκεί πέρα γύρω-γύρω που είναι και τα σχολεία. Θα ήταν πραγματικά υπέροχο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο υπέροχος χώρος από όλους τους πολίτες. Και υπήρχε ωράριο που ήταν ανοιχτό για το κοινό.
0: Βέβαια.
1: Και εξυπηρετούσε πολύ καλά, χωρίς να εμποδίζονται και οι προπονήσεις στο Παγκρίτιο, που τώρα ας πούμε έχει και μια άλλη έτσι, χρήση. Ας ευχηθούμε.
0: Καλή τύχη να
1: γίνουν έτσι λίγο κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Πιο ουσιαστικά.
0: 8 και 30 λεπτά έχει έρθει η ώρα για να πάμε και στο break μας. Θυμίζω ότι έχουμε πολλούς και ωραίους διαγωνισμούς αυτή την εβδομάδα ξεκινώντας.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να πούμε όμως πολύ συγκεκριμένα ότι ο διαγωνισμός για το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή θα έχει ένα συγκεκριμένο μισάωρο που θα μας στείλετε τα μηνύματά σας. Ό,τι έρθει πριν από το μισάωρο που θα ανακοινώσουμε εμείς και ό,τι έρθει μετά δεν θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Οπότε ετοιμάστε τα βιντεάκια σας αν θέλετε και τις φωτογραφίες σας, αλλά θα μας τα στείλετε.
0: Τις καλημέρες σας.
1: Τις καλημέρες σας, ναι, ό,τι ώρα σας το πούμε εμείς. Να πούμε ότι θα χτυπήσουν έτσι και οι κόρνες λίγο έτσι αργότερα, να είστε σε ετοιμότητα. Παίζουμε πάντα με τη δεύτερη γραμμή.
0: Γνωρίζεις, χρειαζόμαστε
1: ένα
0: κερδίζεις
1: εθελοντή για να θυσιαστεί.
0: Έτσι, ναι. Οπότε έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Παιχνίδι γνώσεων στον KIS 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά.
3: Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση,
2: έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
4: KIS 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Και στα δώρα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
14: Τι να είναι το CNC?
15: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
17: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
18: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες.

0: Κις 961. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, όμορφη λέει όλου τη μέρα η σημερινή, 27 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Θα έχουμε έτσι υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών και αργά το, και νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα. Για τη συνέχεια να πάμε στο νότιο τμήμα της Κρήτης, 32 βαθμοί Κελσίου με νότιους ανέμους έντασης 2 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Στον Άγιο Νικόλαο 6 μποφόρ βορειοδυτική θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιερά Πέτρα 29 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Για πάτε λίγο να δούμε στη Σιτία αν έσβησε η φωτιά. Στη Σιτία θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Δυστυχώς είναι ισχυρή άνεμη και σήμερα, με ηλιοφάνεια. Για πες, έχουμε βελτίωση.
2: Βρίσκεται σε ύφεση το πυρηνικό μέτωπο από ό,τι διαβάζω. Δεν έχει ακόμα τεθεί όμως υποπλήρη έλεγχο.
1: Δεν έχει τεθεί.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Και θα είναι και ισχυρή άνεμη, οπότε ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Δεν κινδυνεύουν οικισμοί.
2: Δεν γράφει κάτι.
1: 26 τέτοιο. Βαθμοί Κελσίου για το Ρέθυμνο, με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στα Χανιά θα είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και υψηλή δραστηριότητα κουνούπιων. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 24 βαθμούς. Παιδιά, είναι δυνατόν μόλις 17 για το 18 για το νότιο τμήμα της Κρήτης μόνο.
2: Ορίστε.
1: Την Πάκη 18 βαθμοί Κελσίου. Και στην Σαντορίνη είμαστε στους 22.
2: 22 και η Αθήνα, 20 η Λάρισα, 18 η Θεσσαλονίκη, 17 τα Ιωάννα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτώση θερμοκρασίας γενική. 17 η Ορεστιάδα, 15 η Αλεξανδρούπολη, 24 η Ρόδος, 24 και τα Κύθυρα, 20 η Πάτρα, 22 η Κεφαλονιά. Γενικά σε όλη τη χώρα φυσικά έχουμε ηλιοφάνεια με πάρα πολύ χαλαρά συννεφάκια σε κάποιες περιοχές. Με μία βόλτα προς τα έξω θα πάμε Κοπενχάγη, στην πρωτεύουσα της Δανίας, όπου εκεί και εκεί με συννεφιά ο υδράργυρος αγγίζει τους 13 βαθμούς Κελσίου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και η Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory στην παρέα μας και σήμερα και αυτό το πρωινό. Και για εσάς που θέλετε να αθληθείτε και να διασκεδάσετε με το bowling. Και για εσάς που έχετε μικρά παιδιά και θέλετε έτσι να περάσετε και κάποιες στιγμές χαλάρωση στο Fun Factory. Και φυσικά αν αυτά τα παιδιά έχουν γενέθλια, μπορείτε να τα οργανώσετε όλα εκεί.
1: 28-13-44-414. Να πούμε ότι το Fun Factory έχει και δικό του ιδιωτικό πάρκινγκ ακριβώς από πίσω, οπότε είναι και πολύ εύκολη η πρόσβαση. Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως. Εξαιρετικό φαγητό με παιδικά γεύματα, μπέργκερ, κοτομπουκές, αλλά και παραδοσιακές επιλογές έτσι για τους γονείς που θέλουν κάτι πιο. Από τους λίγους παιδότυπους που έχει εξαιρετικό φαγητό στην πόλη αυτή, να ξέρετε.
0: Τώρα μου δώσεις εμένα ιδέα.
1: Για πες.
0: Οι κοτομπουκές είναι αυτές που έχουν στήθος, δεν έχουν. Στήθος κοτόπουλο.
1: Ναι.
0: Οι κοτομπουτιές θα μπορούσαν να έχουν μπούτι.
1: Δεν θα μπορούσαν.
0: Οι κοτομπουτιές, παιδιά. Πολύ ωραίο, παιδιά. Νέο έβριμα, η κοτομπουτιά. Να κρατηθεί παρακαλώ στα πρακτικά από την ομάδα εδώ.
1: Να κρατηθεί και να γίνει
0: νομική,
1: και πραγματικότητα.
0: Από το νομικό τμήμα του KIS961 να καταχωρηθεί σαν πατέντα. Η κοτομπουτιά. Πολύ καλό. Είδες και μια φορά η γλώσσα ελανδάνωσα. Η κοτομπουκιά θα είναι το στήθος και η κοτομπουτιά θα είναι το μπούτι, παιδιά.
1: Το νόστιμο, το άλλο.
0: Το ωραίο, το... Εγώ θα παίρνω μόνο κοτομπουτιές, καταλαβαίνεις τώρα. Γιατί εμένα αυτό το κομμάτι μου αρέσει. Τι να κάνω, παιδιά, όταν μου φέρνω στήθος, ζητάς κοτόπουλο, μία μερίδα κοτόπουλο και σου φέρνεις ένα στήθος. Σου φαίνομαι εγώ κοπελιά και γυμναστηριακό άτομο. Δεν βλέπεις την μπάκα.
1: Και εμένα η αλήθεια
0: δηλαδή,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Φέρε την μπουτάρα εδώ πέρα να
1: όσο
0: γίνει χαμός.
1: Όσο ωραίο και να το έχει φτιάξει ο άλλος και να είναι ζουμερό, ναι. Σαν το μπουτάκι δεν
0: αυτό,
1: είναι.
0: Αυτό ρε παιδί μου, μπορεί να το έχουν κάνει εξαιρετικό, τέλειο, πεντανόστιμο. Να λιώνει στο κόψιμο. Και εσύ να θες το μπούτι όμως, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το.
0: Άλλη φορά θα ρωτάτε. Θέλετε στήθος ή μπούτι, να ξέρει και ο πελάτης ακριβώς τι να περιμένει.
1: Να ρωτάτε, είτε να το λέει ο πελάτης μόνος του. Εμένα δηλαδή και αυτή η εκδοχή μου αρέσει. Να το λέει ο άλλος μόνος του.
0: Είναι ρωτάει, έχετε τη δυνατότητα επιλογής να πάρουμε, ας πούμε, μπουτάκι. Να σου πει όχι, θα κάνει, κόδε αφήνει αυτό
1: δεν κάνει. Και αυτή η δύο μπουτάκια έχει. Πόσα να ζητήσει πια ο κόσμο, μπούτι ένα, μπούτι ο άλλο.
0: Εμά δεν θα μα κόψουν μία κότα στα τέσσερα να τη φάμε στο τραπέζι. Φαντάζομαι θα έχουν παραπάνω στην κουζίνα.
1: Περισσότερες.
0: Α φάνει άλλη γυμναστηριακή τα μπούτια. Τα στήθη, συγγνώμη.
1: Μπερδεύτηκα
0: κι εγώ.
1: Σήμερα θα συγχωρούμαστε μόνο με μπούτια, πιστεύω.
0: Ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, πώ τον λέγανε τον άλλο, τον Μίστερ Μπούτια. Η Μαρία, αν μα ακούει να μα ενημερώσει. Μίστερ Μπούτια τον λέγανε, ρε Μαρία, εσύ τα θυμάσαι αυτά τα ωραία, τα παλιά, τα.
1: Κάτσε να ανοίξει τα τράστα, τα 90. Μήπω έχει στείλει ήδη η Μαρία και δεν την έχουμε δει.
0: Μα να ήταν, Μίστερ Μπούτια. Να πατήσω ένα λεπτό στο Google εδώ. Το έχει στο Google στο YouTube. Μίστερ Μπούτια. Κάτσε να δω, ρε παιδιά. Μίστερ Μπούτια. Να δω τι θα μου βγάλει από περίεργεια.
1: Του βγάλε κάτι.
0: Νάτος.
1: Α, ναι, είναι ο Μίστερ Μπούτια.
0: Παιδιά, αυτό είναι ο Μίστερ Μπούτια.
1: Θα μας βάλει να τα
0: ναι,
1: ακούσουμε.
0: Παιδιά, ναι, περίμενε. Εννοείται, θα σας βάλω να τα ακούσετε. Να θυμηθούμε ποιος είναι ο Μίστερ Μπούτια για να μην έχουμε αυτή την απορία, ρε παιδιά.
2: Το πνευματικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου.
3: Επειδή
2: το πνευματικό σας επίπεδο δεν επιτρέπει να με κρίνετε. Τι να κάνει.
3: Ποιος θα το πει αυτό εσύ,
0: Μαριάννα Ντούβλη.
2: Μα εσείς ποια είστε.
3: Εγώ είμαι η Ντούβλη που είπατε.
2: Αϊ Ντούβλη. Αϊ Ντούβλη. Η Ντούβλη.
3: Χιλιάς το χέλιο, παιδιά.
2: Κυρία Ντούβλη μου, η ζωή μου είναι 20 χρόνια μες στα μίντια. Ήμουν μοντέλο του Τσαρούχη. Κάτι κυρίες σαν και εσάς τις είχαν μου καθαρίζαν τα δωμάτια.
3: Άντε, καλά. Τώρα τι έχετε.
0: Κάτι κυρίες σαν και εσάς τις είχαν να μου καθαρίζουν τα δωμάτια. Είπε ο Μίστερ Μπούτια στη Μαριάννα Ντούβλη. Παιδιά, αυτές οι εκπομπές λείπουν από την ελληνική τηλεόραση.
1: Τόση τρασίλα λείπει.
0: Εγώ και επανάληψη να τις έβαζα. Θα τις έβλεπα.
1: Ξέρετε γιατί λείπει. Γιατί τώρα έχουμε μόνο το κανάλι της Βουλής που έχει πάρει τη θέση του. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Σωστό. Είναι ζωή ο Μίστερ Μπούτια. Αν έχει κάποιος μια
1: να
0: πληροφορία, να του κάνουμε εμείς μια τηλεφωνική συνέντευξη, ρε παιδί μου.
1: Ή να πάει στη Βουλή.
0: Λοιπόν, είναι 8 και 49. Πρέπει να πάμε πηγόντως στο break μας. Με κοτομπουτιές θα επιστρέψουμε εννοείται και με αυτά εδώ.

0: αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special. Τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Βάλι είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Banana Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι... μυθικός.
0: Λαβύρινθος. Μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 6425.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά, η Σοφία. 2810 25 6425. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Επιστροφή λοιπόν, 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
6: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 961.

0: So easy, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 57 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Κι 961. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε άλλη εταιρική ή κοινωνική εκδήλωση σας ενδιαφέρει. 28 17 43 5 45 καλείτε για να πάτε και να κάνετε και το ραντεβού σας από κοντά. Να δείτε λεπτομέρειες και αμέσως εκεί στο χώρο.
1: Να δείτε τελευταία και τις επιλογές που έχετε στο μενού.
0: Βεβαίως. Τελευταία λέξη τεχνολογίας που αφορά τα visual effect, δηλαδή βίντεο οθόνες και τα λοιπά, τα πάντα όλα υπάρχουν. Για να κάνετε ένα υπερσύγχρονο γάμο και όχι μόνο, ένα event υπερσύγχρονο. Και όλα αυτά με μια τρομερή εξυπηρέτηση και τρομερές γεύσεις φαγητού.
1: Να δώσουμε το bowling τώρα σε έναν ακροατή.
0: Να δώσουμε,
1: έχουμε δύο bowling. Παιχνίδια bowling σε έναν νικητή, βεβαίως.
0: Α, έχουμε να δώσουμε και bowling, παιδιά.
1: Έχουμε,
0: 28-10-255-961, να τη γραμμίσετε κατευθείαν. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά, και
1: καλά είμαστε.
0: Το όνομά σας?
2: Μαρία.
0: Μαρία, γιατί το σκέφτηκες? Πώς δεν είσαι η Μαρία?
2: Γιατί, όχι, είμαι λίγο ζαλισμένη, λίγο τέτοια,
1: εντάξει. Τα παιδιά σου παίζουν bowling, ή εσύ?
2: Όλοι μαζί πάμε, παιδιά, όλοι μαζί.
1: Και παίζεις κι εσύ?
2: Παιδιά είμαστε κι εμείς.
1: Καλά, εννοείται, είναι πολύ ωραίο για οικογενειακή δραστηριότητα. Εννοείται, απλά
2: για τον... πάμε με τον άντρα μου.
1: Τέλεια.
0: Οι δυο σας?
2: Κοίταξε, όταν τα παιδιά δεν θέλουν, έχουν κάτι άλλο, πρέπει να τα κατεβάσουν να πάνε κάπου αλλού, πάμε και εμείς να περάσει η ώρα μας.
0: Τι ωραίο, παιδιά, να πηγαίνεις με τον άντρα σου.
1: Μεγάλα παιδιά ακούω, ε.
2: Μεγάλα παιδιά, ναι.
0: Πόσο είναι τα παιδιά σου?
2: Δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε, δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε, όχι.
1: Μωρέ, καλά κάνετε, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και άθλημα,
0: μα
1: δεν είναι μόνο
0: τώρα,
1: δηλαδή,
0: είναι διασκέδαση, είναι ψυχαγωγία, είναι πολλά.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε εδώ και 50 και 60, 40, είμαστε εδώ στον άντρα, εντάξει, δεν είμαστε πολύ ωραία.
1: Μας ακούτε, που έχεις μεγάλα παιδιά, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Τα παιδιά πόσο χρόνο είναι?
2: Τα παιδιά μου είναι 20.
0: 20, ορίστε.
1: Μπράβο.
0: 20 χρονών είχες γίνει μανούλα, δηλαδή εσύ, νωρίς.
2: Ναι, ναι, κάποιοι σπουδάζουν, κάποιοι κάνουν οικογένεια.
1: Και τι ωραίο τώρα που είσαι μικρή και έχεις μεγάλα παιδιά.
0: Ναι, αλλά και φαντάζομαι να είναι σαν...
2: Το ξέρεις ότι πάμε να ψωνίσουμε κάτι, να κάνουμε όλα αυτά. Η αδερφή σου λέει, ναι, ευχαριστώ, η αδερφή είμαι.
1: Ναι,
2: δεν λέω καν, δεν
0: αυτό είναι το ωραίο, παιδιά.
1: Πολύ ωραίο, παιδιά.
0: Δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά και φαίνεστε σαν αδέρφια. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, αν αύριο μεθαύριο.
2: Είναι σαν να μεγαλώνεις και να κλείνεις τις πληγές. Γιατί εντάξει, όλοι έχουμε μεγαλώσει δύσκολα. Θεωρώ όλοι έχουμε μεγαλώσει δύσκολα. Και απλά εγώ, ας πούμε, πούλωσα τις πληγές μου, ας το πούμε εισαγωγικά, έτσι.
1: Μεγαλώνοντας τα παιδιά.
2: Μεγαλώνοντας τα παιδιά μου, ό,τι μπορούσα να τους προσφέρω και ότι μυαλό διέθετα, έτσι. Γιατί αυτά είναι και ανάλογα το τι διαθέτεις.
0: Μεγαλώνατε μαζί όμως, έτσι, γιατί είναι και αυτό, έτσι.
2: Ναι, μεγαλώναμε μαζί και κάναμε πράγματα μαζί.
0: Έτσι.
2: Και ακόμη, ας πούμε, δηλαδή, φαντάζομαι, ας πούμε, κόρη μου, όχι για πάνω πίνουμε ποτό μαζί, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ όμορφο.
2: Και με τον παπά
1: τώρα.
2: Έτσι, και
0: τέλειο.
2: Με τον παπά δεν πάει να παίξω.
0: Ναι, άμα είσαι και νέος άνθρωπος, παιδιά, έχεις άλλη αντίληψη.
2: Αλλά
0: δηλαδή...
2: ξέρετε κάτι, ξέρετε τι δεν μου αρέσει, και συγγνώμη τώρα που μιλάω και σας διακόπτω.
0: Όχι,
2: τα παιδιά πρέπει να καταλάβουμε, επειδή εγώ μεγάλωσα με τα παιδιά μου, ότι πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι δεν είναι απλά παιδιά, πες τιμωρία γιατί έκανες μια μαλακία. Πρέπει να καταλάβει τι έκανε, πρέπει να το εξηγήσεις, να το έχεις στην οικογένεια, ότι σήμερα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Παιδιά, εγώ έχω τρία παιδιά. Είναι 20, 19 και 16.
1: Μια χαρά.
2: Δεν πέρασα εφηβεία τα παιδιά μου. Και να μου πεις, έλα ρε, τι έκανες ρε και δεν πέρασε. Δεν κατάλαβα παιδιά εφηβεία. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί τα είχα τα παιδιά μου κοντά μου. Ο σύζυγος μου έλειπε. Δεν είχα γιαγιάδες και παππούδες να επέμβουν. Έτσι ώστε αυτό θα κάνεις, αυτό θέλω. Α, θα μου τα αφήσεις, κάτσε τηλεόραση, κάτσε τηλέφωνο. Ω, θα μου τα αφήσεις, γκρίνια και μουρμούρα. Ποτέ δεν τα άκουνα τα παιδιά μου, ούτε για... Παιδιά, θα σας πω κάτι να γελάσετε. Όταν παντρεύτηκα με τον άντρα μου, παντρεύτηκα και γέννησα, ας πούμε, κατευθείαν σε 9 μήνες, ας πούμε, γέννησα, έτσι. Πήγαμε σε ένα, ας το πούμε, κλαμπ, ας το πούμε, έτσι, και πήγα και το μωρό μου μαζί.
0: Παιδιά,
2: δηλαδή, πράγματα, ας πούμε... Που κάποιος άλλος, ας πούμε, θα σου πει τι. Δεν
1: να σου πω κάτι.
0: Καλά, στο κλαμπ τώρα, εγώ το μωρό δεν το έπαινα, παιδιά, να καπνίζει μέσα ο κόσμος και να είναι μέσα ντουμάνι.
2: Ήταν ανοιχτό. Α. Δεν ήταν κλειστό.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και το χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι γονείς παίρνουν τα παιδιά μαζί τους σε ό,τι είναι αυτές οι δραστηριότητες, ό,τι κάνουν τέλος πάντων.
2: Και τα παιδιά
1: είναι και βολικά. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, ο μεγάλος μου, γιατί στο μικρό δεν προλάβαμε το κάνουμε, αλλά στο μεγάλο που το κάναμε αυτό, κοιμότανε παντού. Σε συναυλίες θέλεις, σε γάμους θέλεις, το παιδί κοιμότανε. προσαρμόταν στο καρότσι.
0: Παιδιά, προσαρμόζονται.
1: Εννοείται ότι δεν μπορεί η οικογένεια να κλειστεί μέσα το ζευγάρι επειδή έχει ένα μωρό παιδί, και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να το αφήσει ούτε για ένα βράδυ. Ναι, εννοείται, θα το πάρει μαζί σου.
2: Μαλά, να σου πω κάτι, και γιατί να το αφήσει. Η οικογένειά σου δεν είναι. Δεν το ακολουθεί. Πώ θα δει το παιδί.
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά χρειάζεται και το ζευγάρι λίγο το χρόνο του μερικέ φορέ. Οπότε μία βραδινή έξοδο, μία φορά στο τόσο, δεν είναι κακό. Αλλά όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να το αφήσει, εντάξει, μπορεί και να το πάρει μαζί σου, αν είναι κάτι βολικό.
2: Ακριβώς. Να γίνει και αυτό μέσα στα πλαίσια.
1: Το θέμα είναι να μην μεγαλώνουν οι άλλοι τα δικά μας παιδιά, γιατί εμείς πρέπει να τους δώσουμε την ανατροφή που πρέπει και να τους μάθουμε αυτά που θέλουμε. Με αυτή την έννοια.
2: Δεν είναι πάντων. Το αυτά που θέλουμε. Αυτά που πρέπει να μάθουν. Mm-hmm. Αλλιώς αν είναι ότι είναι το 80% του πληθυσμού της Ελλάδας.
0: Πολύ μ' αρέσει όπως την ακούω την ακροατριά μας. Θύμισε μας το όνομά σου.
2: Εγώ δεν σπούδασα και το έχω ας πούμε σαν μαράζι, το έχω σαν τέτοιο. Αλλά διαβάζω πάρα πολύ. Και διάβαζα όταν είχα τα παιδιά μου πολύ. Και...
1: αυτή είναι η διαφορά των νέων οικογενειών.
0: Το όνομά σου θυμίσαι μου Σοφία, είπες.
2: Μαρία.
0: Μπράβο, ρε Μαρία, πολύ μας έβγαλε τη μέρα σήμερα.
2: Με Σοφία, γιορτάζαν προχθές.
0: Βεβαίως. Σ' ακούω και λαλίστατη.
2: Με την κόρη μου, σαν προχθές τη γέννησα.
1: Να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία.
0: Θα πάτε bowling να περάσετε ωραία.
2: Εντάξει, είπαμε πολλά πράγματα.
1: Όχι, τώρα πρέπει να κάνω το διαγωνισμό. Έχω να κάνω διαγωνισμό για το ΣΑΕΚ Μορφή. Οπότε θα πρέπει να περιμένω.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχει έρθει η ώρα. Ανοίγουν τώρα τα μηνύματα στο Viber για όλους εσάς που θέλετε να διεκδικήσετε μία ετήσια υποτροφία στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής, αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών.
0: Μαρία, και εσύ άμα ενδιαφέρεσαι, να το.
1: Βεβαίως, από τις 9 έως τις 9.30 δεχόμαστε τα μηνύματά σας, μια φωτογραφία από το που βρισκόσαστε, ένα βιντεάκι καθοδόν, για να μπείτε στην κλήρωση αυτή η οποία θα γίνει την Παρασκευή. Ξαναλέω, τα μηνύματα στο Viber θα έρχονται από τις 9 έως τις 9.30 για τον διαγωνισμό. Ό,τι έρθει πριν και μετά δεν θα μπαίνει.
0: Ισχύει, ναι.
1: Λοιπόν, μία φωτογραφία, ένα βίντεο, 6970-888-961. Εννοείται ότι δεν υπάρχει όριος ηλικίας στο πότε θέλει να σπουδάσει ο καθένας. Οπότε μπορείτε, όποιος θέλει να κάνει ένα καινούριο επαγγελματικό βήμα, να μας στείλει τη συμμετοχή του.
0: Να το ξαναπούμε λοιπόν, ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή, και οι τομείς είναι υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών. Πάρα πολλές οι επιλογές. Εξαιρετικός ο διαγωνισμός.

0: Nothing breaks like a heart. Εδώ είμαστε, παιδιά, με Mark Ronson και Miley Cyrus. Ακριβώς στα 12 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Χαίρομαι που βλέπω και στέλνετε τα μηνύματά σας για την υποτροφία, η οποία είναι εξαιρετική, θέλω να σας
1: γιατί
0: πω.
1: Γιατί είναι, παιδιά, και σε όποιο τομέα θέλει ο καθένας. Δηλαδή, έχετε πολλές επιλογές. Mm-hmm. Να ξαναπούμε ότι τα μηνύματα έρχονται από τις 9 έως τις 9.30. Αυτά τα μηνύματα συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Μία ετήσια υποτροφία από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Να πούμε ότι οι τομείς είναι υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών. Μας στέλνετε μία φωτογραφία ή ένα βίντεο από όπου και αν βρισκόσαστε.
0: Έτσι, για την καλημέρα.
1: Μ' αρέσει εδώ πέρα, γιατί έχω τώρα και ανθρώπους που βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους. Έχουμε τη Γεωργία που μας έχει στείλει από κάποιο φαράγγι, δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ. Έχουμε την Χριστίνα από ένα υπόγειο πάρκινγκ. Όπου βρίσκεται ο καθένας. Η Αδαμαντία, το καφέ που πίνει.
0: Το καφεδάκι που μπορώ να το διαβάσω σε λίγο.
1: Ο Μιχάλης της το διαβάζει κιόλας. Είναι φίλτρου, βέβαια. Διαβάζεις και το φίλτρου.
0: Μόνο τον ελληνικό.
1: Α, λάθος καφές, λέει, Αδαμαντία.
0: Οπότε συνεχίστε μέχρι τις 9.30 έχετε περιθώριο, δηλαδή για 17 ακόμα λεπτά, για να μπείτε στη διαδικασία αυτής εδώ της κλήρωσης. Κόρνα δεν έχουμε ακούσει ακόμα σε λιγάκι, οπότε έχετε και εκεί για το νου σας, διότι έχουμε και ωραιότατα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο για Ηράκλειο Πειραιά Ηράκλειο με την Anek Lines. Παιχνίδι γνώσεων, ερωτήσεις γνώσεων, εύκολος, σωστό λάθος. Με τη δεύτερη γραμμή παίζουμε, θυμίζω. Αυτά, έχουμε χαθεί σήμερα στα δώρα. Γίνεται χαμός, παιδιά, από τα δώρα.
1: Λοιπόν, έχει σκάσει μύτη τώρα και καινούργια συνέντευξη του Ντέμι Νικολαίδη. Οπότε να είστε σε ετοιμότητα, γιατί θα σας τα πω και αυτά.
0: Και Νίκο Καρβέλα.
1: Χαμός,
0: παιδιά,
1: συνέντευξάρες.
0: Ερχόμαστε.

0: Μπαμ μπαμ, παιδιά, γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Μπαμ μπαμ, εσείς θα το καταλάβετε δίπλα στο στούντιο ότι γίνονται όλα μπαμ μπαμ. Λοιπόν, 21 λεπτά μετά τις 9 η ώρα και να σου πω κάτι. Είναι 9 και 21. Θα πάμε σε θέμα, τι θα κάνουμε.
1: Να μην πάμε.
0: Θέλεις να βάλουμε θέμα.
1: Καταρχάς θα πούμε ότι έχουν μείνει 9 λεπτά για να δεχόμαστε τις φωτογραφίες σας για, για την υποτροφία, την ετήσια υποτροφία από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Οπότε για 9 λεπτά ακόμα μας στέλνετε φωτογραφίες στο Viber 6970-888-961.
0: Αυτό ήθελα να κάνω τόση ώρα. Και το κάνω. Ποιος θα γενιάσει την κόρνα? Ποιος? Για να θυσιαστεί κάποιος για την πρώτη γραμμή, παιδιά. Γέλατε, γέλατε, γέλατε, γέλατε μου. Για να παίξουμε και φυσικά να κερδίσει ένας πάλι τυχερός. Α, δεν ακούσαμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Πώς σας λένε?
2: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Δήμητρα, είσαι η πρώτη μας γραμμούλα και θα παίξουμε με τη δεύτερη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που θυσιάστηκες.
0: Καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, μας ακούτε καλά?
3: Εγώ τέλεια, εσύ?
0: Εμείς δεν σας ακούμε, λέω, γιατί κάτι συμβαίνει. Αλλά εντάξει, τώρα σας ακούμε. Το όνομά σας?
3: Ειρήνη.
0: Ειρήνη, από πού μας ακούς?
3: Από τη δουλειά.
0: Από τη δουλειά. Με τι αντικείμενο είναι αυτή η δουλειά, πες μας?
3: Σε φαρμακείο δουλεύω.
0: Α, σε φαρμακείο. Και πώς πάνε τα ηρεμιστικά? Κινούνται?
1: Ηρεμιστικά. Πάει το Ζάναξ σύννεφο.
0: Παιδιά, έχει ξεπουλήσει. Έχει ξεπουλήσει, παιδιά, το Ζάναξ. Την λέμε. Λοιπόν, το διαγωνισμό μας φαντάζομαι το ξέρεις.
3: Ναι, ναι.
0: Εύκολο, απλό. Θα μας απαντήσεις στο λάθος, έτσι?
3: Ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία. 5 δευτερόλεπτα χρόνο έχεις.
3: Τέλεια.
0: Το δίσεκτο έτος περιλαμβάνει 360 και όχι 365 ημέρες.
3: Σωστό. Απάντησα.
1: Δεν απάντησε.
3: Δεν ακούγεται.
0: Σωστό. Είπες... απάντησε η κοπέλα, αλλά είναι λάθος.
1: Είναι λάθος
0: 366
1: η
0: είναι ημέρες.
3: Α, μου είπατε 360-365.
0: Είπα 360 και όχι, το τόνισε κιόλας, 365.
1: Σωστό ή λάθος? Και θέλαμε να απαντήσεις λάθος.
0: Εσύ είπες σωστό και είναι λάθος.
3: Δεν ακούω, ναι. Καλά δεν άκουγα.
0: Εγώ τα έλεγα από την αρχή, δεν τα έλεγα, συγγνώμη. Δεν είπα ότι κάτι δεν πάει καλά με την επικοινωνία.
3: Ναι, γι' αυτό τώρα. Και λέω, μα τι λένε? Για λέω, ένα από τα δύο θα έλεγα, δεν μου βγάζει σωστό. Γιατί είναι δίσεκτο και πολλές μέρες.
1: Θα προσπαθήσεις ξανά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας.
1: Καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Εμείς όμως το έχουμε πει ότι θέλουμε αυτό. Να είστε σε σταθερό μέρος για να μπορούμε να κάνουμε την επικοινωνία σωστά. Γι' αυτό και έτσι. Θέλουμε να σταματάτε στην άκρη του δρόμου που λέμε συνήθως και όχι να είστε εγκινήσει.
0: Άμα είσαι στο αυτοκίνητο. Ναι.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και με τη συνέντευξη του Ντέμι Νικολαίδη. 961.

0: Ούτε παπα ούτε παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαιρόμαστε που μας στέλνετε φωτογραφίες και μηνύματα και γίνεται χαμός στο Viber. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με τον Ντέμι τον Νικολαίδη.
1: Λοιπόν, παιδιά, εμένα ο Ντέμις Νικολαίδης μου έκανε εντύπωση με αυτή τη συνέντευξη, διότι πραγματικά αρχίζει να πιστεύει ότι νέοι άνθρωποι αλλάζουν. Λέει λοιπόν ο Ντέμις Νικολαίδης ότι με το πέρασμα των χρόνων οι άνθρωποι μπορεί να αλλάξουν, να αποκτήσουν διαφορετικές ανάγκες και να απομακρυνθούν. Χωρίς αυτό λέει να σημαίνει απαραίτητο ότι κάποιος από τους δύο έχει κάνει κάτι λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, μια απώλεια και αν θέλουν και να θέλουν, λέει, δύο άνθρωποι να χωρίσουν, ξέρεις, καμιά φορά μεγαλώνουν οι άνθρωποι, είναι μαζί χρόνια, αλλά μπορεί να μεγαλώνουν και να γίνονται λίγο διαφορετικοί. Όχι αναγκαστικά κακοί. Κάποια γεγονότα μπορεί να επηρεάσουν τον ένα ή τον άλλο με διαφορετικό τρόπο. Αν δεν ασχοληθείς και πάρα πολύ, αν το μυαλό σου είναι αλλού, αν δεν υπάρχει μεγάλη επικοινωνία, καμιά φορά μεγαλώνεις διαφορετικά και κάποια στιγμή, ξέρεις, το χάνεις εκεί πέρα. Οπότε μπορεί και είναι καλό να χωρίσεις, λέει. Και να θέλεις να χωρίσεις όμως, το ότι έχεις μια οικογένεια και έναν τρόπο ζωής και αυτό αλλάζει, είναι μια απώλεια. Μπορεί από τη μία να λες καλά έκανα και χώρισα, από την άλλη όμως είναι στενάχωρο, τα παιδιά είναι στη μέση, οπότε δεν είσαι μόνος σου, λέει, όπως πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να το κάνουν πολύ πιο εύκολα, και έτσι λίγο δυσκολεύει η κατάσταση. Στη συνέχεια μίλησε και για την Αλεξάνδρα Νικολαίδου, τη σύντροφό του, η οποία έφυγε από τη ζωή πέρυσι τον Αύγουστο σε πολύ πολύ μικρή ηλικία. Είπε το άλλο μετά, λέει, με την Αλεξάνδρα ήταν πιο δύσκολο, ας πούμε. Δεν είναι ότι χάνεις, λέει, τον μπαμπά σου ή τη μαμά σου επειδή μεγάλωσαν. Όταν όμως είναι λίγο έτσι αφύσικο να χάνονται νέοι άνθρωποι, κοστίζει πολύ. Κοστίζει γιατί ήμασταν, λέει, πολύ αγαπημένοι. Θεωρώ ότι αν πολύ πολλά πράγματα θα είναι ύβρις για αυτό το θέμα. Απλά, λέει, πήρα πάρα πολλά από το πόση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος βλέποντας το σώμα του να χάνεται και βλέποντας το θάνατο μπροστά του. Είναι τρομερά, λέει, τα μαθήματα που μπορείς να πάρεις. Μπορώ μόνο να αναπολώ και να τα σκέφτομαι με χαμόγελο. Πραγματικά,
0: ζόρικα πράγματα.
1: Ζόρικα πράγματα, αλλά δεν μίλησε πολύ ωραία. Εγώ, ρε παιδιά, τον Ντέμι Νικολαίδη δεν τον έχω ακούσει να μιλάει τόσο ωραία άλλες φορές. Δεν έχει δώσει βέβαια και πολλές συνεντεύξεις, ναι, και να μιλήσει ειδικά για προσωπικά του θέματα. Νομίζω
0: δεν τον έχουμε
1: για
0: να λίστα τον Ντέμι Νικολαίδη γενικά.
1: Όμως βλέπεις τι ωραία που μίλησε. Μίλησε, ορίστε, με πάρα πολύ αγάπη και για τη Δέσποινα Βανδύ και για την Αλεξάνδρα Νικολαίδη
0: και για τον Βασίλη Μπισμπίκη. Not. Καμία σχέση.
1: Τέλος πάντων, πολύ μου άρεσε ο τρόπος που μίλησε ο Ντέμις.
0: Μπράβο, Βίτα.
1: Ήθελα να το πω.
0: Αυτό ήθελα να το πει και το είπε, παιδιά, αλλιώς άσκαγε. Λοιπόν,
1: λήξη του διαγωνισμού μας.
0: Λήξη του διαγωνισμού είναι 9 και 30. Τέλος, όσοι στείλατε μηνύματα για το διαγωνισμό, έχετε ήδη μπει, είστε ήδη μέσα. 9 με 9 και 30 ήταν η διορία μας, οπότε τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι θα έχουμε την
1: δυνατότητα. Αύριο πάλι θα δούμε ποιο θα είναι το μισάρο που θα συμμετέχετε. Θα σας το ανακοινώσουμε και θα ξεκινήσετε.
0: Να ευχαριστούμε το Heraklion Bowling Center και το Fun Factory που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Διότι κάνουμε strike στη διασκέδαση, στην Λεωφόρο Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως. Να πούμε ότι είναι ένας χώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Προσφέρει, έτσι, διασκέδαση σε όλες τις ηλικίες, διότι έχουμε bowling, μπιλιάρδο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το παιδότοπο ακριβώς δίπλα. Οπότε νομίζω ότι είναι ο απόλυτος προορισμός. 28 10 3 44 4 14, για να δείτε και διαθέσιμες ημερομηνίες για πάρτι.
0: Μαζί μας και η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, για να πάμε στην κρεβατοκάμερα που είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, οι κρεβατοκάμερες της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής συνδυάζουν και τη λειτουργικότητα αλλά και την κομψή και όμορφη σχεδίαση, διότι κάθε μας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Μας περιμένουν λοιπόν στην ανακαινισμένη έκθεσή τους 1000 τετραγωνικών μέτρων, Κανδάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break μας.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι.
7: Τι να είναι το CNC?
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
10: Listen. Get ready. Let's go.
11: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιστρέψαμε. 9 και 37 λεπτά. Εδώ ο κύριος δεν έχει σταματήσει ακόμα, τον σταματάω όμως εγώ. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Α, θέλω να πάμε να ακούσουμε, να δούμε τι έγινε στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Παρακαλώ.
2: Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά. Μια χαρά, εσείς?
2: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ είσαι μάλλον καλύτερα.
1: Ναι, υποψιάζομαι κάτι, γιατί σας ακούω βασικά.
2: Πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Ωραία, εγώ χαίρομαι περισσότερο.
2: Είμαι σίγουρη. Μάνο μου, τα ευχάριστα τα νέα είναι για να τα μεταδίδουμε πολύ πολύ δυνατά. Είσαι ο νικητής του σημερινού μας διαγωνισμού. Έχεις κερδίσει ένα μεγάλο δώρο. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της ANEC Lines.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους γονείς μου,
2: ναι, ναι,
1: τα σχετικά.
2: Μάνο, θέλω να μου πεις πότε πήρες τηλέφωνο. Σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
1: Στη δική σου.
2: Στη δική μου?
1: Ή μάλλον να θυμηθώ, όχι, νομίζω.
2: Πες μου τι ώρα.
1: Στην πρωινή. Στην πρωινή.
2: Στην πρωινή εκπομπή. Πολλά συγχαρητήρια θα πω καταρχάς, διότι είσαι πρωινό παιδί, ξυπνάς νωρίς.
1: Και πρωινό και μεσημεριανό και απ' όλα.
2: Απ' όλα, απ' όλα. Μάνο μου, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιατί τώρα, ρε παιδί μου, πήρες τηλέφωνο, βγήκες στον αέρα, απάντησες με σωστό ή λάθος σε μια πολύ εύκολη ερώτηση από ό,τι καταλαβαίνω. Το έχεις συζητήσει έτσι στο σπίτι?
1: Ναι, και είχαμε ξαναπάρει και παλιότερα. Είχαμε προσπαθήσει, να πω την αλήθεια, και πάλι.
2: Είχατε κερδίσει?
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν τα είχατε καταφέρει τότε.
1: Όχι, όχι. Ναι, είναι η κλήρωση τώρα, πολλά άτομα. Εντάξει.
2: Πολύ ωραία τα νέα. Θέλω να μείνεις στη γραμμή σου για να σου δώσω λεπτομέρειες για το πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Και βέβαια να σε αφήσω να πάρεις τηλέφωνο και όλους τους υπόλοιπους για να τους πεις για το ταξίδι.
1: Εντάξει, οι περισσότεροι μ' ακούνε, βέβαια.
2: Βέβαια. Μείνε στη γραμμή σου.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Αυτά τα ωραία συνέβησαν, παιδιά, την Παρασκευή. Ο τυχερός ο ακροατής που κέρδισε τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και με το αυτοκίνητό του για Πειραιά και πίσω Ηράκλειο με την ANEC Lines. Συνεχίζει ο διαγωνισμός. Ήδη δεν καταφέραμε να βάλουμε την πρώτη γραμμή.
3: Έχουμε άλλες δύο.
0: Έχουμε άλλες δύο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 43 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν,
0: επικαιρότητα να πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Πάμε στην Πάολα, ναι, η οποία Πάολα, παιδιά, είναι αυτή που θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη στο Voice.
0: Η Πάολα.
1: Ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Θα είναι αυτή, θα είναι το τέταρτο πρόσωπο που θα έχει μια καρέκλα των coaches δίπλα στην Έλληνα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάσορα και τον Πάνο Μουσουράκη. Είναι λίγο πιο λαϊκό πρόσωπο
0: Σκυλού
1: από ό,τι θα περιμέναμε. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να το πω, ναι.
0: Σκυλού. Αυτή είναι η λέξη, παιδιά. Δεν
1: ναι, παιδί μου, γιατί
0: και
1: ο Μαζονάκης δεν τον
0: έλεγε. Δεν ήταν τόσο.
1: Ήταν ναι, μεν λαϊκός καλλιτέχνης, αλλά ήταν και λίγο ροκ, ήταν και λίγο. Δεν ήταν λίγο κάπως. Δεν ήταν τόσο πολύ. Μπουζούκι βέβαια, αλλά όχι τόσο πολύ. Τέλος πάντων, αυτό ανακοινώθηκε. Οπότε, επειδή επιστρέφει φέτος ο μουσικός διαγωνισμός με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν ένα πρόσωπο που θα μπορέσει να καλύψει έτσι την τέταρτη καρέκλα δίπλα στους υπόλοιπους coaches. Και έτσι αυτό που, το πρόσωπο που επιλέχθηκε είναι η Πάολα. Αναμένουμε τώρα να τη δούμε και στην μικρή οθόνη για να δούμε λίγο πώς θα αλληλεπιδράσει με τους υπόλοιπους. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχει και χιούμορ. Την έχεις ακούσει εσύ καθόλου σε συνέντευξη και σε τέτοια νόμ? Δεν είμαι σίγουρη.
0: Δεν θα κάτσω να δω μια συνέντευξη της Πάολα προσωπικά.
1: Ναι, βρε παιδί μου, για να δούμε αν έχει χιούμορ και αν μπορεί να ταιριάξει.
0: Η γυναίκα γιατί μπορεί να είναι τρομερή στην παρέα.
1: Μουζουράκης... Ναι, αυτό λέω. Μπορεί να είναι. Δηλαδή και ο Μουζουράκης και ο Μάστορας και ο.
0: Εκπροσωπούν
1: και η Ελένα Παπαρίζου.
0: Εντελώς διαφορετικά η δημοσική ο καθένα. Οπότε ίσως γι' αυτό το
1: αλλά
0: λόγο έχουν, να ταιριάζει.
1: Όμως, έχουν και χιούμορ. Δηλαδή με το κοινό κάνουν πλάκα μεταξύ του. Να δούμε πώς εκείνη θα μπορέσει να ενταχθεί σε αυτή την παρέα. Ναι. Να δούμε.
0: Καλή επιτυχία να πούμε εμείς στο σόου αυτό. Ένα σόου είναι, οπότε καταλαβαίνετε, εντάξει. Το θέμα δεν είναι μόνο η κριτική επιτροπή. Το θέμα είναι οι παίκτες. Να γίνουν γνωστοί, να κάνουν καριέρα, να βοηθηθούν κτλ.
1: Κοίτα να δεις, Μιχάλη μου, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι το σόου. Τώρα ποιο θα μείνει στο τέλος και ποιο δεν θα μείνει, δεν μας νοιάζει. Εμείς
0: δηλαδή
1: θέλουμε μία ωρίτσα να περάσουμε καλά. Μπράβο. Δύο ώρες είναι το πρόγραμμα. Τώρα από εκεί και

0: Στο τελείωμα διαπιστώνουμε ότι είτε περάσει κάποιος από εκεί είτε δεν περάσει. Ένα είναι το αποτέλεσμα, δεν θα κάνει καριέρα. Δηλαδή πολύ λίγα άτομα είναι αυτά που έχουμε δει να προχωράνε
1: είναι
0: παρακάτω.
1: Είναι σαν να μας λες ότι από ένα σύριαλ, ας πούμε, από όλα αυτά τα σύριαλ που βλέπουμε στην τηλεόραση, περιμένετε να τα θυμόμαστε και 10 χρόνια μετά. Δεν θα τα θυμόμαστε, ούτε την πλοκή, ούτε τους ηθοποιούς, δεν μας νοιάζει κιόλας.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που το βλέπεις να περάσει καλά, αυτό είναι η τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Οι μεγάλες επιτυχίες και τα σοου που έχουν αφήσει έτσι καλλιτέχνες πίσω είναι λίγα. Όπως και οι σειρές που έχουν μείνει αναλύωτες στη μνήμη μας είναι λίγες.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι. Εντάξει, το θέμα είναι να περνάει ευχαριστά η ώρα, ρε παιδί μου.
0: Αυτό. Εκεί καταλήγουμε. Έρχεται το Power Play της εβδομάδας. Στο break μας και επιστρέφουμε.

0: ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Hot προτάσεις στα Super Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, Μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χειρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
6: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
5: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
6: Άρε Ζήνονα.
5: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
7: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
10: Στο Auto Dusk.
9: Γιατί?
10: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
10: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά.
15: Χωρίς διακοπή.
12: Kiss. Kiss. 961.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 9 στον KISS 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριαδή.
17: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Mr. Know It All, ακριβώς τα 57 λεπτά μετά τις 9. 3 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 10 το πρωί στον Κις, να δώσουμε δώρο και την ευθυγράμμιση βεβαίως, το αυτοκίνητο σας από το Autodesk Δασκαλάκης.
1: Να τη δώσουμε.
0: 28 12 55 961, ο πρώτος που θα καλέσει, ο πρώτος τυχερός ακροατής, δωρεάν ευθυγράμμιση 3D, όχι μια απλή, μια υπερσύγχρονη ευθυγράμμιση για το αυτοκίνητό σας από το Autodesk Δασκαλάκη στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Όποιος θέλει ευθυγράμμιση, εδώ το ή καλέσει ευθυγραμμίσεις, νάτος, εδώ τον έχω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Το όνομά σας?
2: Κάλια.
0: Κάλια, δεν σε ακούω ευθυγραμμισμένη.
2: Δεν είμαι.
0: Κάλια, οδηγείς αυτή την ώρα και πηγαίνει το αυτοκίνητο βολτές μόνο του, αριστερά δεξιά?
2: Ακριβώς, και μου είπαν ότι πρέπει να κάνω μία ευθυγράμμιση και λέω, κοίτα τώρα να δεις, θα πάρω να τη λέω.
1: Ήταν το τώρα τυχερό σου, βρεθάλια, ήταν το τυχερό
0: και
1: σου.
0: Και δωρεάν, έτσι, τι να λέμε τώρα, και 3D.
2: Εντάξει.
0: Τι άλλο θες, και πού είσαι, σε ποιο
2: αυτό
0: δρόμο?
2: Αυτό είναι τύχη.
0: Βεβαίως. Σε ποιο δρόμο είσαι, Κάλια, αυτή την ώρα?
2: Στην Γνωσού, στην υπέροχη Γνωσού.
0: Για πες μας, τι γίνεται εκεί πέρα, έχει κίνηση?
2: Έχει ένα χαμούλι, μικρούλι, τον έχει.
0: Ορίστε. Τον έχει και την κίνηση της, την έχει. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κατέσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: καλή
0: σε καλά.
1: Σημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ. Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Τσίκο, τσίκο, μη τσίκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και φυσικά να υποδεχτούμε στην παρέα μας την εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ.
1: Λοιπόν, ναι. Την Πέμπτη το βράδυ έγινε αυτή η συνέντευξη που θα σου πω τώρα αμέσως.
0: Όπα. Καρβελάς.
1: Καρβέλας, ναι.
0: Αγαπάμε, παιδιά.
1: Βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή Άνω Κάτω Κοινωνία.
0: Και τα έκανε Άνω Κάτω Κοινωνία.
1: Ναι. Και ήταν καλεσμένος του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.
0: Ναι.
1: Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε διάφορα. Και είπε ότι για κάποιους είμαι, λέει, το soundtrack της ελληνικής παρακμής.
0: Αυτό το είπε, επειδή είδα τη συνέντευξη, ο Μπογδάνος για κάποιους θεωρείται το soundtrack. Και εκεί τα πήρε ο Καρβέλας Κρανίο και σου λέει, αυτό λέει είναι δικιά σου εκτίμηση προφανώς και διατύπωση, διότι δεν θεωρούμε από κανέναν το soundtrack της ελληνικής παρακμής. Και έχει δίκιο αυτό, δεν κατάλαβα, δηλαδή. Σαν να του ψιλοπρόσβαλε κιόλας τον καλεσμένο.
1: Κάτσε να το πούμε λίγο, ναι. Πώς το ανέφερε. Είναι ίσως ο πιο απρόβλεπτος καλεσμένος στην ελληνόφωνη τηλεόραση. Για κάποιους είναι ο Αηδός, ο Βάρδος και ο τραγουδοποιός που έχει περιγράψει τις καλύτερες μας ώρες. Και για κάποιους είναι ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής.
0: Δεν το λες αυτό σε καλεσμένο,
1: αυτό,
0: παιδιά.
1: Αυτό είπε ο...
0: ο Μπογδάνος.
1: Ναι.
0: Αυτό, δηλαδή τον καλεσμένο τον κάνεις τούρμπο από το πρώτο δευτερόλεπτο.
1: Μάλλον αυτό ήθελα να
0: σου ήθελε.
1: Έτσι, ναι.
0: Ήθελε αυτό.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω, λέει, πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για εμένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση.
0: Καλά,
1: ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής, απάντησε ο Νίκος Καρβέλας. Ο ίδιος, λέει, επικαλέστηκε ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα της πορείας του προκειμένου να αντικρούσει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ένας άνθρωπος, λέει, που έχει γράψει τους δαίμονες, τη μάλα, τις καμπάνες, τις εντελβάης. Έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση. Και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη τους εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη. Δεν υπάρχει, νομίζω, ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποίηση της παρακμής. Επειδή του λέει αυτό είπες. Ο Μπογδάνος διευκρίνησε ότι είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη το soundtrack. Ο Νίκος Καρβέλας επέμεινε στην τοποθέτησή του. Μιλάς για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλοι λένε ότι είναι η προσωποποίηση της ακμής. Το είπες, του λέει αυτό. Θέλεις να βάλουμε το playback να το ξαναδούμε.
0: Ο Καρβέλας, παιδιά, είχε δίκιο.
1: Ακριβώς. Ο συνθέτης ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, επαναλαμβάνοντας ότι το soundtrack, λοιπόν, και το soundtrack, λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί, λέει, να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή.
0: Δείτε, σας παρακαλώ, το βίντεο στο Λούμπεν.
1: Δυστυχώς, λέει, καρβέλα, δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό από τα 18 μου, δεν έχω πιει ούτε μία γουλιά κρασί. Αναφέρθηκε, λοιπόν, και στη σχέση του με το αλκοόλ αλλά και τα ναρκωτικά. Εξήγησε ότι είχε δοκιμάσει LSD και ότι η κατάσταση της υγείας του δεν το επιτρέπει. Παράλληλα περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο ήπιε 4 γουλιές μπύρας και ήταν αρκετές για να επηρεάσουν έντονα τη συνείδησή του. Οπότε είπε ότι δεν πίνει κιόλας. Φοβερό, φοβερό.
0: Γιατί πρέπει να πίνουν όλοι, παιδιά, για να
1: όχι,
0: γράψουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω για να γράψουν, για να διασκεδάσουν. Δηλαδή, ένα ποτήρι κρασί το πίνουμε όλοι, ας πούμε, κατάλαβα. Δηλαδή, εκείνο σου λέει ότι όχι.
0: Εσείς το πίνετε, δεν το πίνουν όλοι, από ό,τι
1: ναι,
0: φαίνεται.
1: Ναι, σου λέει όχι. Είπε διάφορα πράγματα, τέλος πάντων, και έτσι κατέληξε ότι από 18 χρονών δεν έχει πιει καθόλου αλκοόλ και είναι και 75 τώρα, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Είμαι εντελώς, λέει, αχάμπαρος από όλα αυτά τα πράγματα. Γενικά μίλησε, ναι, είπε διάφορα πράγματα.
0: Δεν έχετε το χρόνο να δείτε μια συνέντευξη που είναι περίπου μια μισή ώρα, αν θυμάμαι καλά. Μπείτε Λούμπεν. Έχει τα best of. Θα το καταλάβετε. Λοιπόν, να πάμε αθηναϊκή επιλογραμμή να την ευχαριστήσουμε. Η τραπεζαρία είναι το σημείο που μοιραζόμαστε τις γεύσεις, δυναμώνουμε τις σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Ανακαλύψτε και τραπεζαρίες στα 1000 τετραγωνικά μέτρα της έκθεσης στην Καμβάνου 27 και Λευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κάτω παύλα επιπλογραμμή για να τη βρείτε στο Instagram.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πριν πάω στα ζώδια, θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Μαρίας. Να πιστέψουμε δηλαδή ότι ο Καρβέλας πίνει μεταλλικό νερό μόνο.
1: Μόνο.
0: Οκ, okay, ας το πιστέψουμε. Εδώ πιστέψαμε ότι ο Φρανκ ερωτεύτηκε τη Ρούλα.
1: Παιδιά, τον θυμάστε το Φραν με τη Ρούλα? Τι ωραίες εποχές και αυτές
0: έτσι,
1: τότε.
0: Κλάψαμε και σήμερα έτσι, με τη Μαρία. Μαρία, σε ευχαριστούμε για αυτές τις ατάκες.
1: Σ' αγαπάμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ζώδια της ημέρας. Θα ξεκινήσω με τα κριάρια μας. Δεν μπορεί να ανέχεσαι άλλο τις κολλησιεργίες στην εργασία σου. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες να λυθούν σύντομα, γιατί έχεις και πιο ενδιαφέροντα πράγματα με τα οποία θέλεις να ασχοληθείς. 9. Ταύρε, η κακή ιδέα της ημέρας: να αποφύγεις ένα καυγά μέσα στο σπίτι ή να απαντήσεις στα νεύρα του συντρόφου σου απευθείας. Καλύτερα ένας μικρός τσακωμός παρά να τρέχεις και να μην φτάνεις μετά.
1: Εκτονώνεται και η κατάσταση.
0: 7. Δίδυμε, τώρα που βρήκες πλέον τα οικονομικά σου πατήματα και απέκτησες αυτοπεποίθηση και δύναμη, ξαφνικά όλοι άρχισαν να σε κριτικάρουν. Έχουν αρχίσει να σε χτυπάνε φιλικά στην πλάτη σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Μη συνεχίσεις να το επιτρέπεις. 7. Καρκίνε, ακόμη μία μέρα που σε απασχολεί το θέμα του έρωτα. Ακόμα μία μέρα που σκέφτεσαι σενάρια, πιθανότητες, ονειρεύεσαι πώς θα ήταν αν. Ακόμη μία μέρα που πρέπει να καταλάβεις πως με τις πιθανότητες και τα σενάρια η ερωτική σου ζωή δεν προχωράει. Αν δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν κάνεις. Όπου είναι τα αυγά, βάλε το φόβο της απόρριψης, και όπου είναι ομελέτα, βάλε τη σχέση. Καλή επιτυχία στην επιλύση της εξίσωσης. 8. Λιοντάρια, αρκετά κράτησε αυτή η ολιγοήμερη περιχαράκωση από όλους και από όλα. Σήμερα από το βράδυ κιόλας μπορείς να διοργανώσεις μια ωραία έξοδο, έστω και για λίγο, διότι θα σε ανανεώσει. 9. Παρθένε, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ερωτευόμαστε είναι γιατί έχουμε την ευχάριστη έτσι ψευδαίσθηση πως γινόμαστε το κέντρο της προσοχής του άλλου. Εξού και μια μεγάλη ομάδα παρθένων επιθυμεί να ερωτευτεί. Υπάρχουν όμως και άλλοι, οι άλλοι παρθένοι τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν απλώς ανάγκη να αποδείξουν στον εαυτό τους πως δεν χρειάζονται κάποιον άλλο για να αντλήσουν αυτοεκτίμηση, και ιδίως σήμερα θα νιώσετε ότι βρισκόσαστε στο σωστό μονοπάτι. 8. Ζυγέ, η μέρα ξεκινάει με την γνωστή αμυντική διάθεση και την αίσθηση πως όλοι και όλα εκεί έξω απειλούν την ψυχική σας ηρεμία. Ευτυχώς, καθώς προχωράει η μέρα προς το βράδυ, αρχίζετε να επανέρχεστε στη γνώριμη κοινωνική σας διάθεση. 8. Σκορπιέ, κάποιες μέρες όπως και σήμερα ξυπνάς με τόση διάβγεια που αν κάποιος έκοβε ένα κομμάτι από το μυαλό σου, μάλλον θα έβλεπε πως κρατάει ένα διαμάντι στο χέρι του. Πρόσεξε μόνο, γιατί συνήθως αυτές είναι και οι μέρες που η σχεδόν κοινική σου ειλικρίνεια σου προξενεί μπελάδες στη σχέση σου. 7. Τοξότη, καθώς θα περνούν οι ώρες και η νύχτα έτσι θα διαδέχεται τη μέρα, μέσα σου μία έτσι αυξανόμενη διάθεση για κοινωνικότητα αναπτύσσεται, θέλεις καλή παρέα, θέλεις διασκέδαση, άρα το ζήτημα είναι θα την παλέψεις μέχρι το βράδυ ή θα τα κάνεις όλα αυτά από νωρίς το πρωί. 9. Εγώ και ρε, το ζήτημα είναι απλό, πολύ απλό, στη σύλληψη και μόνο. Μέχρι το τέλος της ημέρας πρέπει να αποφασίσεις πώς θα αφήσεις χρόνο για να περιποιηθείς το σώμα σου, να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις. Στην πράξη περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι και η εφαρμογή. 9. Υδροχόε, επιτέλους ανάσανες, επιτέλους πέρασε αυτό το τριήμερο που η ψυχολογία σου έμοιαζε με τρενάκι του τρόμου. Από το απόγευμα και μετά μια ανανεωμένη διάθεση επιστρέφει και μαζί της η ανάγκη να συναντήσεις φίλους, να επικοινωνήσεις με ανθρώπους. 10. Ιχθύοι, όσο περισσότερο σε πιέζουν στη δουλειά, τόσο καταπίνεις, υποχωρείς και ανέχεσαι. Σου συνιστώ λίγο να ξεσπάσεις τα νεύρα σου, γιατί στο τέλος θα αρρωστήσεις. Επέλεξε γυμναστήριο, καλό μεσημεράκι, κάτι τέλος πάντων που θα εκτονώσει όλη αυτή την ένταση. 8.
1: Πάμε για μεσόωρο. Το 8,3, παιδιά, καλά, τα πήγαμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμή, γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, και εμείς, το όνομά σας?
1: Ειρήνη.
2: Ρε Ειρήνη, και είσαι τόσο γλυκό κορίτσι και είσαι η πρώτη μας γραμμή.
0: Πες μου με τη δεύτερη, Ειρήνη μου.
2: Θα ήθελα να είσαι η δεύτερη γραμμή, να προσπαθήσεις ξανά.
1: Βέβαια,
0: καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε, γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά, και εμείς, το όνομά σας?
3: Νίκος.
0: Νίκος, από πού μας ακούς?
3: Από το δρόμο.
0: Μόνο το κατάλαβα, αλλά από πού, σε ποιο σημείο είσαι?
3: Στις Γούβες είμαι, στις Γούβες.
0: Τι καιρό έχεις στις Γούβες, τι καιρό?
3: Τώρα έχει ήλιο. Έχει ήλιο. Έρχομαι που είχε συννεφιά, εδώ έχει ήλιο.
0: Ωραία, μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, το διαγωνισμό μας τον ξέρεις, έχουμε παίξει ποτέ μαζί?
3: Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό όχι, δεν έχω παίξει, αλλά τον ξέρω.
0: Ωραία. Σωστό λάθος, 5 δευτερόλεπτα χρόνος για να απαντήσεις. Οπότε εντάξει, πρέπει να είσαι γρήγορος και συγκεντρωμένος. Έτοιμος για την ερώτηση?
3: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Το διάσημο έργο «Οι Άθλοι» το έγραψε ο γνωστός Γάλλος λογοτέχνης Βίκτορ Ουγκό.
3: Σωστό. Εν τω μεταξύ τυχαίνει και έχω πελάτες Γάλλους στο αμάξι.
0: Να τα.
3: Θα τους ρωτούσα μετά.
0: Το καταλάβανε.
3: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα,
2: καλημέρα.
0: Στο τσάκ τον προλάβουμε εδώ με τον χρόνο. Να πάμε στη Σουβλακούπολη να την καλημερίσουμε
2: να
0: και
2: πάμε,
0: σήμερα
2: παιδιά,
0: στην παρέα μας.
2: Διότι θα βρούμε το πιο αυθεντικό street food που υπάρχει. Με μοναδικές γεύσεις κάθε μέρα. Στη Σουβλακούπολη δεν υπάρχει τίποτε κατεψυγμένο. Παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα ημέρας. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες, αληθινές φρέσκες πατάτες. Γιατί στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Σε τρία σημεία θα την βρούμε τη Σουβλακούπολη. Στο Ελμεπά στην Αθητάκη 40. Στη Νέα Λικαρνασσό Ικάρου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.
0: Break και επανερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά Η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
14: Στα πεζά, κυρία.
13: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
14: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
15: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Kiss.

0: Ναι, στη γραμμή παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
1: Έφη.
0: Πώς?
1: Έφη.
0: Έφη. Από ναι. Πού?
1: Από το Ευθυμία.
0: Από το Ευθυμία.
2: Γιόρταζες εχθές, προχθές?
1: Όχι, όχι.
2: Α, όχι. Εντάξει.
1: 20 Ιανουαρίου γιορτάζω εγώ.
0: Α, εντάξει.
1: Ευστρατεία, νομίζω.
2: Α, ναι, σωστά. Ευστάθιος ήταν.
1: Α, Ευστάθιος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά παρόλα αυτά. Δυστυχώς η πρώτη μας ομογραμμή και δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσει ξανά, Προσπάθησε ξανά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάμε στην γραμμή, θα παίξουμε. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα. Τραγουδιστά τα λέτε, Σκερκυραίος είστε?
3: Όχι, όχι, Ηράκλειο.
0: Το όνομα
3: μου λένε
0: Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, από πού μας ακούς, εσύ από ποια περιοχή?
3: Είμαι στη Γνωστό αυτή τη στιγμή, εν κινήσει.
2: Έχει και κίνηση.
3: Δουλίτσα, δουλίτσα, δουλίτσα.
2: Όχι, κίνηση έχει ο δρόμος.
3: Έχει,
0: έχει. Έχει, γνώση μου πάντα έχει κίνηση. Να λέμε τώρα. Δεν σταματάει εκεί πέρα κίνηση. Λοιπόν, έχει γνώση του διαγωνισμού, τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, φαντάζομαι. Έχει 5 δευτερόλεπτα χρόνο. Σωστό ή λάθος είναι η απάντηση.
3: Ωραία.
0: Οπότε έχει 50% πιθανότητες να απαντήσει σωστά.
2: Καλή ωραία. Επιτυχία.
0: Έτοιμος?
3: Ναι, ναι, πείτε.
0: Λοιπόν, η ερώτηση λέει το εξής. Το νόρι είναι ένα αποξηραμένο φύκι που χρησιμοποιείται για να τυλίξει το σούσι. Σωστό ή λάθος? Ναι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην ξέρουμε από σούσια πια, είναι δυνατόν.
3: Τρώμε, τρώμε. Αν κάτι μας έχει μείνει, είναι το φαγητό.
0: Άγια σου, πες τα αυτά, πες τα σε παρακαλώ. Οπότε μια χαρά, το νόρι σε οδήγησε στην κλήρωση της Παρασκευής. Ξέρεις τι δώρο διεκδικείς?
3: Πείτε μου ξανά, αλλά νομίζω
0: διπλό. Ακτοπλοϊκό εισιτήριο, ναι, Ηράκλειο, ναι. Πειραιάς και πίσω, με το αυτοκίνητο, σε δίκλινη καμπίνα με την Anek Lines.
3: Όνειρο.
0: Οπότε άμα το κερδίσει, καταλαβαίνει τι χαμούλη έχει να γίνει.
2: Ταξιδάρα.
0: Έτσι. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
3: Καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη. Πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
4: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Kiss 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
0: Τι να είναι το CNC.
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
6: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KIS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκίνητου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες
11: χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στι

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να είστε έτοιμοι για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

Αγαπημένες επιτυχίες και σήμερα εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας δείτε ως KissFM961.

0: Λοιπόν, Mr. Know It All, εσείς πάντως, αν θέλετε να ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, είναι οι εξής. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2812-55961, το οποίο θα σας φανεί χρήσιμο και για τον διαγωνισμό μας. Και γνωρίζεις, κερδίζεις, θα παίξουμε αυτή την εβδομάδα, άλλη μια εβδομάδα, για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς ή Ηράκλειο. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και βέβαια έχουμε πάντοτε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας, στον οποίο περιμένουμε, μέσω του οποίου περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και φυσικά εντελώς δωρεάν, στο 697-888-961. Σήμερα θα έχουμε και Viber διαγωνισμό εδώ στον Kiss, για να διεκδικήσετε μια πολύ μεγάλη υποτροφία από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Πρόκειται να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και για αυτόν τον διαγωνισμό μας σε πάρα πολύ λίγο.
1: Kiss 961.

Λοιπόν, Σόμπρου και άντρα είστε εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και σήμερα η Minoan Lines, γιατί συνεχίζουμε να την επιλέγουμε για να κάνουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή, δηλαδή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι, σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26 χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
0: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop. homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
6: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Kiss.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss, I Need Nobody. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30, στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ στον κυρίσουμε πολύ ρυθμό. Πάμε για Power Play αμέσως. Τώρα έχουμε νέα εβδομάδα, συνεπώς και νέο Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα η Miley Cyrus με νέο single. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KIS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KIS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη. Φοριούνται παντού.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Επιστροφή εδώ στον Νικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Δευτέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
3: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ στον Kiss με ρυθμούς που αγαπάμε να ακούμε και αγαπάμε βεβαίως να ταξιδεύουμε και με την Minoan Lines, ειδικά εφόσον είστε οικογένεια. Μπορείτε να ταξιδέψετε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιοταχή όχημα με επιστροφή, από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φέστος Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Carol G και Bruno Mars. Still.

0: Λοιπόν, Carol G και Bruno Mars, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop μουσικής σκηνής, συνεργάζονται και κυκλοφορούν μια πολύ όμορφη μπαλάντα. Στυλ, την ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Take Me There εδώ στον Kiss, υπέροχη μπαλάντα. Και μην ξεχνάτε πως συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα διαγωνισμός μας. Γνωρίζεις, κερδίζεις. Και αυτή την εβδομάδα απαντάτε σωστό ή λάθος στις ερωτήσεις γενικών γνώσεων που σας κάνουμε. Και βεβαίως την Παρασκευή που έρχεται γίνεται άλλη μια κλήρωση για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε ξανά νικητή. Για πάμε να ακούσουμε το δικό του απόσπασμα όταν του ανακοινώθηκε ότι πρέπει να ετοιμάσει βαλίτσες.
1: Παρακαλώ.
2: Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά. Μια χαρά, εσείς?
2: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ είσαι μάλλον καλύτερα.
1: Ναι, υποψιάζομαι κάτι γιατί σας ακούω βασικά.
2: Πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Ωραία. Εγώ χαίρομαι περισσότερο.
2: Είμαι σίγουρη. Μάνο μου, τα ευχάριστα τα νέα είναι για να τα μεταδίδουμε πολύ πολύ δυνατά. Είσαι ο νικητής του σημερινού μας διαγωνισμού. Έχεις κερδίσει ένα μεγάλο δώρο. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της ANEC Lines.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους γονείς μου,
2: ναι, ναι,
1: τα σχετικά.
2: Μάνο, θέλω να μου πεις πότε πήρες τηλέφωνο. Σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
1: Στη δική σου.
2: Στη δική μου?
1: Ή μάλλον να θυμηθώ, όχι, νομίζω.
2: Πες μου τι ώρα.
1: Στην πρωινή. Στην πρωινή.
2: Στην πρωινή εκπομπή.
1: Ναι.
2: Πολλά συγχαρητήρια θα πω καταρχάς, διότι είσαι πρωινό παιδί, ξυπνάς νωρίς.
1: Και πρωινό και μεσημεριανό και απ' όλα.
2: Μάνο μου, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιατί τώρα ρε παιδί μου, πήρες τηλέφωνο, βγήκες στον αέρα, απάντησες με σωστό ή λάθος σε μια πολύ εύκολη ερώτηση από ό,τι καταλαβαίνω. Το έχεις συζητήσει έτσι στο σπίτι?
1: Ναι, και είχαμε ξαναπάρει και παλιότερα. Είχαμε προσπαθήσει να πω την αλήθεια και πάλι.
2: Είχατε κερδίσει?
1: Όχι.
2: Δεν τα είχατε καταφέρει τότε.
1: Όχι. Ναι, είναι η κλήρωση τώρα, πολλά άτομα. Εντάξει.
2: Πολύ ωραία τα νέα. Θέλω να μείνεις στη γραμμή σου για να σου δώσω λεπτομέρειες για το πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Και βέβαια να σε αφήσω να πάρεις τηλέφωνο και όλους τους υπόλοιπους για να τους πεις για το ταξίδι.
1: Εντάξει, οι περισσότεροι με ακούνε βέβαια.
2: Βέβαια. Μείνε στη γραμμή σου.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Μάνο. Ήταν ο νικητής της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτή την Παρασκευή άλλη μια κλήρωση έρχεται. Άλλος ένας από εσάς θα ετοιμάσει βαλίτσες. Σήμερα θα παίξουμε δύο φορές έως και το τέλος της εκπομπής μας στο διαγωνισμό Γνωρίζεις, Κερδίζεις. Ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο του πλοίου. Καλείτε στο 2810-255-961. Παίζουμε με την τυχερή δεύτερη γραμμή. Απαντάτε σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων με το σωστό ή λάθος. Παραμένετε στον Kiss και ακούτε προσεκτικά.
3: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: το πω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα ακούσουμε το αεροπλάνο. Μπήκε πολύ γρήγορα. Θα ακούσουμε τη γραμμούλα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Γιώργος.
0: Γιώργο, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη. Ωστόσο, μπορείς να προσπαθήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για να παίξεις και εσύ μαζί μας. Εντάξει.
1: Να
0: είσαι καλά. Αφήνουμε τον Γιώργο και πάμε στην δεύτερη γραμμή. Γεια σας. Το όνομά σας?
2: Μαρία.
0: Μαρία, θα μας μιλάς λίγο πιο δυνατά, αν έχεις την καλοσύνη.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μαζί θα παίξουμε, Μαρία. Θα σου κάνω μία ερώτηση και θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Μαρία, το νερό γίνεται πάγος στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου, σωστό ή λάθος?
2: Σωστό. Γίνεται και στους μείον 10.
0: Ναι, αλλά γίνεται αρχικά στους 0.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Οπότε μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις, βέβαια. Νομίζω ότι εφόσον δεν τα καταφέρουμε αυτή τη φορά, θα έχεις σίγουρα τη δυνατότητα σε επόμενες ερωτήσεις και σε επόμενες εκπομπές, φυσικά, να ξαναπαίξεις, εντάξει?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

Golden εδώ στον Kiss. Μας μέσα εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22.

0: Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στον Kiss. Να σας ενημερώσουμε και για τον δεύτερο μας διαγωνισμό, ο οποίος ξεκινάει να τρέχει από σήμερα εδώ στον Kiss, και μπορείτε μέσω αυτού να διεκδικήσετε μια υποτροφία. Καθώς ο Kiss 961 και το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών, και ο νικητής μπορεί να επιλέξει να σπουδάσει δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο σε έναν από τους παρακάτω τομείς: υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές εκπομπές του Kiss 961 και να μας στείλετε στο Viber μία φωτογραφία ή ένα βίντεο σας με το σημείο που βρίσκεστε. Αυτό αρκεί για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα έρθει αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Εμείς σήμερα στη δική μας εκπομπή σας δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Περιμένουμε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα ή και βίντεο, την δική σας φωτογραφία από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή μέχρι και το τέλος της εκπομπής σας περιμένουμε στο 6970 888 960. Ένα βίντεο ή και μια φωτογραφία σας είναι αρκετή για να μπείτε και εσείς στη συγκεκριμένη κλήρωση και να συμμετέχετε για να κερδίσετε μια ετήσια υποτροφία σπουδών και να σπουδάσετε εντελώς δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Kiss.
1: Λοιπόν, Prince και Kiss εδώ στον Kiss. Τραγούδι από τη δεκαετία του 80, πολύ αγαπημένη επιτυχία. Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι σήμερα Δευτέρα, λίγο αργότερα, έρχεται η Μαρία Κοσμοδάκη. Την περιμένουμε στις 4, έτοιμη να μας παρουσιάσει το Top 10 του Kiss 61. Όλες τις αγαπημένες επιτυχίες του σήμερα, τις 10 δημοφιλέστερες επιτυχίες του Kiss, όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
2: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

Swift εδώ στον Kiss. Μην ξεχνάτε, συνεχίζετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του Kiss, στο 6978-88-961. Μια φωτογραφία, ένα και βίντεο από το μέρος που είστε, από το σημείο που είστε αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετό για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, και να διεκδικήσετε μια ετήσια υποτροφία σπουδών από τον Kiss 961 και το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Ο νικητής μπορεί να επιλέξει να σπουδάσει δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο στους εξής τομείς: υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο από τον Kiss. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6978-88-961. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφουμε αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και?
4: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
8: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λοιπόν, Life is Simple εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30, στο τελευταίο μας σημείο, ως και τις 4 πάμε μαζί. Μέχρι και τότε περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του Kiss, κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο από το σημείο που είστε αυτή τη στιγμή, για να συμμετάσχετε στην κλήρωση της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και να διεκδικήσετε μια ετήσια υποτροφία σπουδών και να σπουδάσετε εντελώς δωρεάν στο ΣΑΕΚ Μορφή, σε έναν από τους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας φωτογραφίες ή και βίντεο στο 6978-88961 έως και τις 4.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Show me.

0: κερδίζεις. Και να μπείτε και εσείς στην κλήρωση της Παρασκευής. Άλλο ένα μεγάλο δώρο από τον Kiss. Καλησπέρα στην γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Μιχάλης.
0: Μιχάλης, η πρώτη μας γραμμή θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη. Αλλά μπορείς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να ξαναπροσπαθήσεις.
1: Okay.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Αφήνουμε τον Μιχάλη και πάμε στη δεύτερη γραμμούλα. Γεια σας.
2: Γεια σας και πάλι.
0: Το όνομά σας?
2: Μαρία.
0: Παίξαμε μαζί πριν.
2: Ναι, δεν γίνεται να ξαναπέξουμε.
0: Όχι, στο καπάκι. Άσε να περάσει καμιά μέρα.
2: Πέτυχα.
0: Εντάξει. Αφήνουμε και τη Μαρία. Περιμένουμε την επόμενη γραμμούλα που μας καλεί αμέσως τώρα εδώ στον Kiss για να παίξουμε μαζί. Καλησπέρα στη γραμμούλα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Νίκος.
0: Νίκο. Νίκο, μαζί θα παίξουμε. Τελειωμένο.
3: Ναι.
0: Λοιπόν. Νίκο, μία ερώτηση. 5 δευτερόλεπτα και έχεις στη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Νίκο. Το θρυλικό καμπαρέ μου Λένε Ρουζ βρίσκεται στη Βιέννη. Σωστό ή λάθος? Πώς? Δεν σ' ακούμε, βρε Νίκο.
3: Λάθος.
0: Μα μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Λοιπόν, Νίκο, μπήκαμε στην κλήρωση. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου.
3: Ναι, περιμένω.
4: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
10: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
10: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
11: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Δευτέρα.
12: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
11: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί, έως και τις 4 περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του Kiss, τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, για να μπείτε με τον τρόπο αυτό στην κλήρωση της Παρασκευής και να διεκδικήσετε μια ετήσια υποτροφία σπουδών από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Εντελώς δωρεάν μπορείτε να σπουδάσετε για έναν ολόκληρο χρόνο στον τομέα που εσείς θα επιλέξετε, ανάμεσα στα υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα με τις φωτογραφίες σας ή και τα βίντεό σας από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε στο 6970-888-961.
12: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Self-Aware εδώ στον Kiss, Temper City. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιό σου είναι Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για κάθε βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια ως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Ρόμιλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ρόμιλο 2810 26 25 22. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ρόμιλο και να κλείσετε τη βραδιά και την εκδήλωση, που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: Λοιπόν, say so εδώ στον Kiss. Με αυτό υποδεχόμαστε την Μαρία Κοσμοδάκη εδώ στο στούντιο. Χαίρε Μαρία, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι
1: κάνετε σήμερα, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Είναι εκείνη η ώρα της κίνησης και επειδή έρχομαι απ' έξω, θα σας πω ότι αν μπορείτε να αποφύγετε το γιόφυρο, θα ήταν σοφή κίνηση σήμερα.
0: Μάλιστα,
1: είναι
0: καταλάβαμε.
1: Η στιγμή εκείνη.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε ακριβώς πώς το εννοείς. Τι άλλο θέλω να σου πω, πώς περάσαμε το weekend?
1: Ωραία,
0: λέγανε
1: ωραία
0: ότι είναι το τελευταίο έτσι τόσο καλοκαιρινό.
1: Ήταν το τελευταίο τόσο καλοκαιρινό.
0: Έτσι λένε. Έτσι λένε, ότι δηλαδή τέλος πάντων για παραλίες και βουτιές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά θα δούμε τώρα, ποτέ δεν ξέρεις εδώ στην Κρήτη τι εξημερώνει.
1: Παιδιά, είναι μακρύ το καλοκαίρι εδώ στην Κρήτη.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Εσύ τι θέλεις να γίνει?
0: Εγώ είμαι okay και με το φθινόπωρο, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, ξέρεις. Μ' αρέσει και αυτή η δροσούλα το βράδυ που βγαίνει. Δεν έχω
1: ωραία
0: πρόβλημα
1: είναι,
0: με αυτό.
1: Ναι, δροσούλα λίγο, λιγουλάκι, πόσο μας έχει λείψει.
0: Ναι. Οπότε εντάξει. Το βλέπουμε. Για μια Κυριακή δέχομαι να κάνει και περισσότερη ζέστη.
1: Ναι.
0: Αν μέχρι εκεί. Αυτά.
1: Εγώ θα σου πω ότι έρχονται βροχές τις επόμενες μέρες.
0: Ναι. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, αν είναι να βρέχει τις καθημερινές και Σαββατοκύριακο να κάνει λιοφάνεια και Κυριακή να πάμε για βουτιές. Δεν με χαλάει.
1: Αυτό, Ειρήνη μου, λέγεται σωστός προγραμματισμός.
0: Λοιπόν, οπότε αν ακούνε από εκεί πάνω να κάνουν τα δέοντα. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε σήμερα? Έχουμε Δευτέρα, άρα έχουμε το 10.
1: Έχουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας, τα οποία θα τα ακούσουμε παρέως και τις 5. Παίζουμε και γνωρίζεις, κερδίζεις.
0: Βεβαίως.
1: Έβαλες κάποιον στην κλήρωση σήμερα?
0: Έβαλα.
1: Δύο?
0: Ένα.
1: Ένα?
0: Ένα στα δύο, ναι.
1: Ένα στα δύο.
0: Οπότε, ναι.
1: Εντάξει. Μπορούμε
0: εγώ να
1: θέλω δύο στα δύο, παιδιά.
0: Στο εύχομαι. Λοιπόν, Μαρία Κοσμοδάκη αναλαμβάνει ως και τις 6. Εμείς ξανά μαζί αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Αυτός ήταν ο Sober και το Andrest. Εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά από τις 4. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρας με τη θερμοκρασία να δείχνει γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Τριαντάρια θα συναντήσετε στα νότια της Κρήτης, εκεί στο Τιμπάκι. Πολλά φιλιά στη Σαντορίνη, γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και επειδή τα λέγαμε και πριν, παιδιά, θα σας πω ότι βλέπω βροχή αύριο κανονική, ενώ την Τετάρτη βλέπω βροντές και αστραπές να έρχονται. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί ο καιρός μέσα στις επόμενες ημέρες, να είστε προετοιμασμένοι. Με τη θερμοκρασία να μην πέφτει ιδιαίτερα, τουλάχιστον αύριο. Την Τετάρτη βλέπω να πέφτει εκεί γύρω στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστούμε την ομπρέλα μας. Εμείς έως και τις 6 θα είμαστε παρέα με διαγωνισμούς. Παίζουμε γνωρίζεις, κερδίζεις. Θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο του πλοίου. Θα χρειαστεί να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να απαντήσετε με σωστό ή λάθος σε μία απλή ερώτηση γνώσεων που θα σας κάνουμε. Για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή και να διεκδικήσετε και εσείς διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με αυτοκίνητο στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της ANEC Lines.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. KISS 961. Παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Head my love, παίζει δυνατά στον αερωτική. 28 λεπτάκια μετά από τις 4 και η εβδομάδα έχει ξεκινήσει πολύ πολύ δυναμικά. Ένας ακόμα διαγωνισμός ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Ο Kiss 961 και το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ο νικητής μπορεί να επιλέξει να σπουδάσει δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο σε ένα από τους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνετε αμέσως τώρα για να μπείτε στην κλήρωση είναι να μου στείλετε μία φωτογραφία ή ένα βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Μου στέλνετε φωτογραφία ή βίντεο και μπαίνετε στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή για να κερδίσετε μία ετήσια υποτροφία σπουδών από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Παίζουμε δυνατά τις ευρυχίες. Είναι η Ροζελίν και το Snap μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Η ξυλοπλάκα επένδυσης είναι μοναδική στην Κρήτη και συνοδεύεται από 50 χρόνια εγγύηση, προσφέροντάς σας την απόλυτη ασφάλεια. Προκάτ Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου 2 και στο 2810 545 551.

0: Ready? Ready!
1: Okay. Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
3: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
4: Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η στιγμή για να καλέσετε, για να παίξουμε παρέα γνωρίζεις, κερδίζεις. Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Το όνομά σου?
5: Σοφία.
4: Σοφία μου, καλή εβδομάδα, είσαι η πρώτη μου γραμμή. Θα παίξω με τη δεύτερη, καλή επιτυχία για την επόμενη φορά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Πολλά φιλιά, γεια γεια.
5: Γεια γεια.
4: Λοιπόν, πολύ μου αρέσει η Σοφία που είναι χαμογελαστή. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Ποιος βρίσκεται εκεί? Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
4: Το όνομά σας?
6: Θοδωρής είμαι.
4: Γεια σου Θοδωρή, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα.
4: Από πού μας ακούς?
6: Από το δρόμο είμαι.
4: Ναι. Και πηγαίνεις?
6: Πηγαίνω προς το Παγνί.
4: Okay. Πέρασες από κάποιο σημείο που να συναντήσεις κίνηση?
6: Κίνηση έχει παντού ρε παιδιά αυτές.
4: Ναι,
6: τώρα,
4: είναι η ώρα τέτοια.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν,
6: ναι.
4: Θοδωρή, παίζουμε γνωρίζεις, κερδίζεις. Δεν ξέρω αν είχες την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση στις προηγούμενες εβδομάδες.
6: Ναι, μπήκα, αλλά δεν κέρδισα.
4: Εντάξει, θέλει λίγο επιμονή, επανάληψη. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις στη διάθεσή σου 5 δευτερόλεπτα. Θέλω να μου απαντήσεις με σωστό ή λάθος. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
6: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Το 1 ευρώ αποτελείται από 1000 λεπτά.
6: Λάθος.
4: Λάθος. Από πόσα λεπτά αποτελείται?
6: Από 100 λεπτά.
4: 100 λεπτά. Λοιπόν, Θοδωρή, εξαιρετικός. Συγχαρητήρια, μπήκε στην κλήρωση. Διεκδικείς διπλά εκτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σου, με τα πλοία της ANEC Lines, για να πας και να γυρίσεις από Πειραιά. Και μένεις στη γραμμή σου για να κρατήσω στοιχεία.
6: Ευχαριστώ, ναι.
3: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 ταμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας

0: είστε εσείς. Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
7: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
10: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
8: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
8: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στις 5 και πάμε να δούμε πού θα συναντήσετε κίνηση αυτή τη στιγμή. Εξακολουθεί να υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στο Γιόφυρο. Κίνηση σε 62 Μαρτύρων, Εσταυρωμένο και Άι Γιάννη Χωστό, όλο το πακέτο. Αυτή τη στιγμή στην Παραλιακή, στην Νεάρχου προς την πλατεία των 18 Άγγλων και στην Λεωφόρο Ικάρου και στα φανάρια της Καζαντζίδη. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες με τον Άλεξ Βόρεν.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
3: Πες με, γνωρίζεις, κερδίζεις, ποιον έχω στη γραμμή μου? Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
4: Σοφία με λένε.
3: Σοφία μου, σε ευχαριστώ που κάλεσες, είσαι η πρώτη μου γραμμή.
4: Ναι, ναι.
3: Παίζω με τη δεύτερη. Καλή επιτυχία. Εντάξει, για την επόμενη φορά. Γεια. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη γραμμή. 2810-255-961. Παίζουμε, γνωρίζεις, κερδίζεις, για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός που θα μπει στην κλήρωση της Παρασκευής. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
4: Σοφία.
3: Παιδιά, πώς είστε? Σοφία, δεν πήρες και πριν από 2 δευτερόλεπτα?
4: Λίγο, ναι, σωστά, αλλά είμαι και η δεύτερη.
3: Πήρες, ήσουν η πρώτη γραμμή?
4: Ήμουνα η πρώτη και ξαναπήρα.
3: Ρε Σοφία, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε?
4: Εκεί,
3: δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
4: Όχι.
3: Εντάξει,
4: λοιπόν.
3: Ευχαριστώ όμως, το προσπαθείς. Λοιπόν, παιδιά, εγώ να σας πω κάτι. Θέλω πάρα πολύ η Σοφία να μπει στην κλήρωση και να το κερδίσει. Δεν γίνεται, να είμαστε σωστοί. Καλησπέρα. Το όνομά σου?
5: Ερμής είμαι.
3: Ερμή, τι γίνεται?
5: Καλά εσύ?
3: Καλά, καλά και εγώ. Καλή εβδομάδα θα πω.
5: Επίσης.
3: Από πού μας ακούς?
5: Στο αυτοκίνητο είμαι.
3: Και πηγαίνεις?
5: Σπίτι, μόλις σχόλασα.
3: Τέλεια. Είναι η σωστή στιγμή. Λοιπόν, Ερμή, πάμε να παίξουμε. Γνωρίζεις, κερδίζεις. Θα σου κάνω μία ερώτηση.
5: Ναι.
3: Έχεις στη διάθεσή σου 5 δευτερόλεπτα για να μου απαντήσεις σωστό ή λάθος. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
5: Έτοιμος, έτοιμος.
3: Ερμή, το Εδιμβούργο είναι η πρωτεύουσα της Σκωτίας. Σωστό ή λάθος?
5: Σωστό.
3: Σωστό. Απλά και εύκολα τα πράγματα. Ερμή, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Διεκδικείς διπλά εκτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της Anek Lines. Και μείνε λίγο στη γραμμή σου.
5: Ναι.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: έλεγες ξεκίνησε το top 10 αυτής εδώ της εβδομάδας. Ο Alex Warren και το τραγούδι Fever Dream είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα. Στη θέση του όμως ακούσαμε Milky, David Guetta και Just The Way You Are. Έκανε new entry σήμερα στην θέση νούμερο 9. Λίγο πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα συναντήσαμε Tame Impala, Jenny και Dracula και φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

Angel και Soul του Jamaican Bam Bam από τη θέση νούμερο 9 την προηγούμενη εβδομάδα. Στην θέση νούμερο 7 σήμερα, Not 54 Ultra και Talk to You. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό των οπτικών Αντωνακάκη θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Έρχεται μικρό break, μένετε εδώ, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.

Κης 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή για πάνω από 125 χρόνια. Ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele. Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης ΑΣ, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
7: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Εσείς όμως συνεχίζετε και στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber για ένα ακόμα διαγωνισμό που τρέχει αυτή την εβδομάδα. Μία υποτροφία από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Ο Kiss 961 και το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή χαρίζουν μία ετήσια υποτροφία σπουδών. Ο νικητής μπορεί να επιλέξει να σπουδάσει δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο σε έναν από τους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Ακούτε καθημερινά τις ζωντανές εκπομπές του Kiss 961 και στέλνετε στο Viber μία φωτογραφία ή ένα βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. 6970-888-961. Στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής. Εμείς παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, φύγαμε για το νούμερο 6.
9: Νούμερο 6.

0: Ένα από τα τραγούδια που ακούσαμε τόσο πολύ αυτό το καλοκαίρι. Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die στην θέση νούμερο 5. Μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ στην 6η θέση στο σημερινό Top 10 ακούσαμε τον Teddy Swims με το τραγούδι Mr. Know It All. Ένα τραγούδι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν 2 θέσεις πιο πάνω. Φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Δανείνου Εβαγιόλ, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα τον ακούμε στην θέση νούμερο 4. Συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. 6970-888-961. Για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή, ο KISS 961 και το ιδιωτικό site Μορφή χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ο νικητής μπορεί να επιλέξει να σπουδάσει δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο σε ένα από τους τομείς υγείας, δίκης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών. Συνεχίζετε και στέλνετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας στο Viber του KISS 961 για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
8: Σι. Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο

0: Σωτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Επιστροφή στις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για Rewind.
6: Νούμερο 10.

0: Τσίκο στην δεύτερη θέση, σήμερα μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Huge Limal Angels, Ultra Nate, Moving to the Sun, ακούσαμε σήμερα στην τρίτη θέση και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: οποίο βρίσκεται στην πέμπτη θέση για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα. Μας αρέσει πολύ, σας αρέσει και εσάς. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγουδιά της εβδομάδας στον Kiss 961. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 για να ακούσουμε ένα ακόμα Global Top 10. Αυτή την Παρασκευή τα 10 καλύτερα τραγούδια στη Νέα Ζηλανδία. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εσύ νόμιζες βάρος, στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
3: Πώς θα βγει χρονιά.
1: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητής τοποθεσιακής 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σωματάει κάτι.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπος. Τα έχει πει Ανίτα Πιπάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
6: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
10: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26 χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
9: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
11: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
10: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
13: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Best Persuades. Miley Cyrus.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά. Let's go.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
10: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
8: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για

0: εύκολα, ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
3: Kiss. 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε.
2: Ναι.
1: Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα.
3: Νομίζω...
1: Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
3: Πώς θα βγει χρονιά.
1: Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σου πατάει γάτα.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπο. Τα είχε πει αν ήταν η πάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. e-shop.homon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Ριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μία πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω.
2: Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
11: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
12: Kiss 961.

0: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανε, μέχρι και ο καθρέφτη έλειπε.
1: Ο γείτονα ο αχώνευτο τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μα.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάσταση που μα έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκι. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Κώστα, βρήκες αίθουσα? Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό. Γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. And

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Best Persuades. Miley Cyrus.
7: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Yo!

0: σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KIS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40. ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
2: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Kiss 961.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: ISO.
2: Let's go.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Best Persuades. Miley Cyrus.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss

0: 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 961.